0: φορείς φέρεις όσο θα γυρίζει η γη του. Ο σαρωτικός καλλιτέχνης Θοδωρής Φέρης την Τετάρτη 8 Ιουλίου θα βρίσκεται στο Παγκρίτιο Στάδιο στο Ηράκλειο Κρήτης για μια συναυλία που δεν πρέπει να χάσεις. Θοδωρής Φέρης, όσο θα γυρίζει η γη, tour. Εισιτήρια στο more.com. Παραγωγή Panic Life Productions.
1: Πρώτη μετάδοση, εδώ, στον Ιδρώγη 106,9.
2: Κι όλο θα, υποσχέσεις και λοιπά. Είσαι λόγια, μόνο λόγια, για αποπράξεις τίποτα.
1: Νέο τραγούδι από τη Λένα Ζευγαρά, με τίτλο

φορείς φέρεις όσο θα γυρίζει η γη του. Ο σωρωτικός καλλιτέχνης Θοδωρής Φέρης την Τετάρτη 8 Ιουλίου θα βρίσκεται στο Παγκρίτιο Στάδιο στο Ηράκλειο Κρήτης για μια συναυλία που δεν πρέπει να χάσεις. Θοδωρής Φέρης, όσο θα γυρίζει η γη, tour. Εισιτήρια στο more.com.

αυτό που ξαφνικά με φέρνει πίσω, πάνω που είπα ότι έκανα μπροστά, πάνω που είπα πως θα σε εξαφανίσω. Μέσα στα μάτια μου γυρίζεις μαγικά, πάνω που είπα πως θα σε εξαφανίσω. Μέσα στα μάτια μου

λένε πουλονή και μες στη μνήμη σε κρατάει ζωντανή. Σφαίρα στα στήθια μου σκοτώνοντας με σωνή, κι αν θα τη βγάλω θα πεθάνουμε μαζί. Σφαίρα στα στήθια μου σκοτώνοντας με σωνή, κι αν θα τη βγάλω

να τον γλυκάνει πόσο, πόσο μπορεί μια αγκαλιά σε μια έρημη ακρογιαλιά να σε μεθύσει πόσο. Πόσο μπορεί ένα ξαφνικό ήρθα για λίγο να σε δω να σε τρελάνει πόσο. Πόσο να νιώθει τυχερός ένας άνθρωπος απλός όταν τα ζήσει πόσο.

μαζί σφαίρις όσο θα γυρίζει η γη του. Ο σερωτικός καλλιτέχνης Θοδωρής Σφαίρης την Τετάρτη 8 Ιουλίου θα βρίσκεται στο Παγκρίτιο Στάδιο στο Ηράκλειο Κρήτης για μια συναυλία που δεν πρέπει να χάσεις. Θοδωρής Σφαίρης, όσο θα γυρίζει η γη, tour. Εισιτήρια στο more.com.

ζωής Φέρης όσο θα γυρίζει η γη του. Ο σαρωτικός καλλιτέχνης Θοδωρής Φέρης την Τετάρτη 8 Ιουλίου θα βρίσκεται στο Παγκρίτιο Στάδιο στο Ηράκλειο Κρήτης για μια συναυλία που δεν πρέπει να χάσεις. Θοδωρής Φέρης, όσο θα γυρίζει η γη, tour. Εισιτήρια στο more.com.

0: Η ώρα είναι 7:30.
1: Σούπερ μάρκετ Χαλκεδάκης. Για προτάσεις που δεν πρέπει να χάσεις, έως και την Τετάρτη, γάλα αγελαδινό βέλτα του τόπου μας 1 λίτρου, 1 ευρώ και 39 λεπτά. Γιαούρτι Δοδόνη στραγγιστό κλασικό 1 κιλού, 2 ευρώ και 98 λεπτά. Μπύρα Μύθος 330 ml, 6 συν 2 δώρο, 5 ευρώ και 95 λεπτά. Μωρομάντιλα Baby Care Sensitive Plus, 162 τεμάχια, 2 ευρώ και 10 λεπτά. Ελληνικό κοτόπουλο ρολό 7 ευρώ και 60 λεπτά το κιλό. Και ελληνικά νεκταρίνια 2 ευρώ και 10 λεπτά το κιλό.
0: Σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Το όνομα που εμπιστεύεστε.
2: Ένας χρόνος Ραβένα Κρήτης. Μας αγκαλιάσατε, μας εμπιστευτήκατε και σας το ανταποδίδουμε. Μεγάλες προσφορές σας περιμένουν σε πλακάκια ήδη υγιεινής, laminate έπιπλα φωτιστικά και έπιπλα εξωτερικού χώρου. Όλο τον Ιούνιο δωρεάν μεταφορικά για αγορές άνω των 600 ευρώ σε όλη την Κρήτη. Πάντα με την υψηλή ποιότητα Ραβένα. Χρόνια πολλά Ραβένα Κρήτης.

0: Μπέρι Φέρι όσο θα γυρίζει η γη του. Ο σωρωτικός καλλιτέχνης Θοδωρής Φέρης την Τετάρτη 8 Ιουλίου θα βρίσκεται στο Παγκρίτιο Στάδιο στο Ηράκλειο Κρήτης για μια συναυλία που δεν πρέπει να χάσεις. Θοδωρής Φέρης, όσο θα γυρίζει η γη, tour. Εισιτήρια στο more.com. Παραγωγή Panic Life Productions.
1: Μοναδική προσφορά των κρεοπολίων Αγγελάκη, κοτόπουλο, 3,45 ευρώ το κιλό. Κρεοπολία Αγγελάκη στη Λεωφόρο Κνωσού 156 και στα Θραψανό.
2: Η φύση δίνει την ιδέα. Η περιοχή το έναυσμα. Οι άνθρωποι μας τον καλύτερό τους σε αυτό. Για να απολαμβάνετε τέλειο αποτέλεσμα στο ποτήρι σας. Maragakis Winery. Εκλεκτή σειρά κρασιών που κερδίζει τις εντυπώσεις επαγγελματιών και ιδιωτών και συνοδεύει άψογα την κάθε στιγμή. Εινοποιεί ομφιαλωτήριο Maragakis Winery. 13ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Ηρακλείου Μυρών, Σταυρακιανή Καμάρα. Τηλέφωνο 2810-7212-60 και στο www.maragakiswinery.gr. Maragakis Winery. Έχει μια θέση στην καρδιά σας.
3: Τελειώσαμε την ανακαίνιση και ήρθαν όλες να δουν το σπίτι. Η μία ξετραλάθηκε με το μπάνιο, η άλλη με τα χρώματα, η τρίτη με τα πλακάκια. Δεν κατάλαβα γιατί τους έκαναν τόσο εντύπωση, αφού ήξεραν ότι θα τα πάρουμε όλα από τον Πλατάκι. Τι περίμεναν, κάτι λιγότερο από το τέλειο? Πλατάκης. Με 35 χρόνια εμπειρία στα πλακάκια και είδη υγιεινής, πλέον και με χρώματα, εργαλεία, υλικά θερμοπρόσωψης και στεγάνωσης και ό,τι χρειαστείτε για την κατασκευή ή την ανακαίνιση. Με τις κορυφαίες εταιρείες στο είδος τους, στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Πλατάκης. Κεντρικό κατάστημα, Λαγκαδά 15, Πατέλες, Ηράκλειο. Τηλέφωνο 2810-223-008. Τεχνικό πολυκατάστημα, Παλαιά Εθνική Οδός, Ηρακλείου Αγίου Νικολάου, Κόμβος Καστελίου, Χερσόνησος. Τηλέφωνο 2897-250-50. www.platakis.gr. Πλατάκης. Τίποτα λιγότερο από το τέλειο.
4: Σούπερ μάρκετ Χαλκεδάκης. Για προτάσεις που δεν πρέπει να χάσεις. Έως και την Τετάρτη, γάλα αγελαδινό Δέλτα του τόπου μας 1 λίτρου 1 ευρώ και 39 λεπτά. Γιαούρτι Δοδόνη στραγγιστό κλασικό 1 κιλού 2 ευρώ και 98 λεπτά. Μπύρα Μύθος 330 ml 6 συν 2 δώρο 5 ευρώ και 95 λεπτά. Μορομάντιλα Baby Care Sensitive Plus 162 τεμάχια 2 ευρώ και 10 λεπτά. Ελληνικό κοτόπουλο ρολό 7 ευρώ και 60 λεπτά το κιλό και ελληνικά νεκταρίνια 2 ευρώ και 10 λεπτά το κιλό.
5: Σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης, το όνομα που εμπιστεύεστε.
6: Για ποιότητα και οικονομία έχεις έναν φίλο κριτικό.
7: Έως το Σάββατο, γαλοπούλα καπνιστή Φουαντρέι Φαντί στο κιλό μόνο 14,93. Σκληρό τυρί Δανία Σάρλα χύμα το κιλό μόνο 9 ευρώ. Όλα τα παγωτά Ben & Jerry's 1 συν 1 δώρο. Και επιλεγμένες κάψουλες καφέ Λόρ 10 τεμάχια μόνο 3,49.
8: Μαζί, κάθε μέρα δίπλα σου. Κριτικός, με τη φροντίδα της οικογένειας Μασούτης.
9: Καταστήματα Αριάδνη για έξυπνες αγορές.
10: Skip Scone 67 μεζούρες ή υγρό 70 μεζούρες, 10 και 48 και 10 έξτρα πόντι. Ανεμιστήρας επιδαπέδιος 40 βατ με 3 ταχύτητες 15 και 99 και 20 έξτρα πόντι. Σαμπουάν Ultrex 360 ml 2 και 94.
9: CRM Αριάδνη. Σκέψου τοπικά, κέρδισε με διαφορά.
11: Ηρακλής Ασλάνης, εξουσιοδοτημένο σέρβις Δήλο. Αναλαμβάνουμε περιελήξεις μοτέρ, πιεστικά και πυροσβεστικά συγκροτήματα. Μιχαήλ Πεδιώτη 10. Τηλέφωνα επικοινωνίας 2810-330-222. Ηρακλής Ασλάνης, εξουσιοδοτημένο σέρβις Δήλο. Στη Μιχαήλ Πεδιώτη 10. Τηλέφωνο 2810-330-222. Με εμπειρία 45 ετών και πάντα σε φιλικό περιβάλλον. Κι όμως νιώθω πως
12: είμαι στη... Υδρόγειος 106,9. Η Ιντερβέτεν ξέρει καλά ότι στο Μουντιάλ στόχος είναι η κορυφή και στο κυνήγι της κορυφής κάθε στοίχημα μετράει. Στο site και το app της Ιντερβέτεν σε περιμένει μεγάλος διαγωνισμός για να κατακτήσεις την κορυφή. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Ιντερβέτεν, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
13: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση.
14: Καινοτόμα προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση.
15: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και υποφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
16: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.
17: Και τώρα η Ελένη Μανουσάκη στο ραδιόφωνο σας με τις

Ελένη Μανουσάκη στο μικρόφωνο για δύο ολόκληρες ώρες μαζί σου να παίζει για σένα τις καλύτερες ελληνικές pop επιτυχίες στην εκπνοή, να πω, αυτού του Ιούνιου. Αλήθεια, θέλεις να κάνουμε μια πολύ ωραία έτσι, εκτίμηση αυτού του μήνα ή όχι, να τον αφήσουμε να περάσει? Πάντως το τέλος του έχει μια πολύ ωραία έκπληξη, θα τα πούμε όλα τα αστρολογικά. Βεβαίως εγώ θέλω να ξεκινήσω πολύ δυνατά με αστρολογικά δεδομένα, γιατί συμβαίνουν ωραία πράγματα και δεν θέλω να τα χάσουμε. Έχουμε Αφροδίτη στο Λέο τα παιδιά και θα κρατήσει αυτό το πολύ ωραίο κλίμα μέχρι και τις 9 Ιουλίου. Η καρδιά μας δεν ψάχνει απλώς αγάπη, ψάχνει να θυμηθεί την αξία της. Η Αφροδίτη λοιπόν στο Λέοντα μέχρι και μέσα Ιούλη περίπου δεν θέλει το αρκετό, θέλει το αυθεντικό, θέλει το γενναιόδωρο, θέλει το παθιασμένο, θέλει τη δημιουργικότητα, θέλει αναγνώριση. Αυτή η Αφροδίτη δεν ψιθυρίζει, είναι πρωταγωνίστρια και ανεβαίνει στην σκηνή. Έχουμε λοιπόν πολύ ωραίες όψεις, μια γνωριμία, ένα μήνυμα, μια πρόσμενη ευκαιρία σχεδόν για όλα μα όλα τα ζώδια. Και το πιο ωραίο είναι ότι θα συμβεί τη στιγμή που δεν το περιμένουμε. Φυσικά υπάρχουν και όψεις που είναι λίγο δύσκολες, δηλαδή ίσως εμφανιστούν τώρα ζήλιες, αιμονές, παιχνίδια ελέγχου και φόβος απώλειας. Όλα αυτά, ξαναλέω, μέχρι και τις 9 Ιουλίου.

0: Όπα, όπα. Κάτσε να πάρω μια δοσαριάν. Λαμπρό, ακούς.
1: Έλα ρε, τι έγινε.
0: Δώσ' το.

0: σαν για μας.
1: Διάβασα λοιπόν μια πάρα πολύ ωραία έρευνα, την οποία θέλω να μοιραστώ μαζί σου, γιατί ίσως η πιο δύσκολη περίοδος της ζωής μας, ό,τι σημαίνει για το καθένα αυτό, έτσι. Δύσκολη περίοδος μπορεί να είναι ένα θέμα εργασιακό, μπορεί να είναι ένας χωρισμός, μπορεί να είναι μια απόρριψη, μπορεί να είναι μια φιλία που διαλύεται, μπορεί να περνάμε ζόρικα στη δουλειά, στο σύντροφό μας. Γιατί όμως αυτή η δυσκολία είναι και η πιο σημαντική, θέλεις λίγο να το εξετάσουμε? Γιατί η στιγμή που μας προκαλεί μια δυσκολία, αυτή τη συγκεκριμένη φάση, γινόμαστε δυνατοί, γινόμαστε σοφοί. Αυτό που δεν βλέπουμε ακόμη είναι ότι αυτή η περίοδος μας διαμορφώνει με τρόπους που δεν μπορούμε να φανταστούμε. Πρώτον, μαθαίνουμε ποιοι πραγματικά είμαστε. Στις εύκολες στιγμές ο χαρακτήρας κρύβεται, ενώ στις δύσκολες αποκαλύπτεται. Ανακαλύπτεις δυνάμεις που δεν ήξερες ότι είχες και αδυναμίες που ναι, χρειάζονται προσοχή. Κτίσεις την ανθεκτικότητά σου, η οποία δεν αγοράζεται. Η ψυχολογία ορίζει την ανθεκτικότητα ως την ικανότητα να ανακάμπτουμε από αντικσότητες, και αυτή η ικανότητα δεν διδάσκεται, βιώνεται και κτίζεται μέσα από δύσκολες φάσεις. Και οι πιο σημαντικές αποφάσεις της ζωής μας παίρνονται, να το ξέρεις αυτό, σε δύσκολες στιγμές. Γιατί η πίεση μας αναγκάζει να αξιολογήσουμε τη ζωή μας και τα θέλω μας.

Ελένη Μανουσάκη μαζί σου, εδώ, παρεούλα, να παίζουμε για σας τις καλύτερες ελληνικές pop επιτυχίες, καλοκαίρι. Και τώρα βρήκα ένα εξαιρετικά ωραίο θέμα, ειδικά αν έχεις κατοικίδιο νομίζω θα το αγαπήσεις πάρα πολύ. Θέλω να σου πω ότι υπάρχουν κάποια δροσερά, ωραία φρούτα που τα λατρεύουν και τα ζώα μας. Σου φαίνεται απίστευτο? Όχι, εγώ θα σου πω, όταν είχα σκύλο, γιατί έχει φύγει από τη ζωή. Ο Ρεξουλίνος μου λοιπόν έτρωγε λυσασμένα, θα έλεγα, καρπούζι και σταφύλι. Και μάλιστα είχα ρωτήσει την κτηνίατρο και okay. Πάμε λοιπόν τώρα να δούμε 4 καλοκαιρινά φρούτα τα οποία μπορείς να τα μοιραστείς με τον σκύλο ή με τη γάτα σου. Ροδάκινο, υψηλό σε φυτικές ίνες, χαμηλό σε θερμίδες και λιπαρά. Λατρεύουν τα σκυλιά το ροδάκινο. Τώρα πάμε στο καρπούζι. Είναι πλούσιο σε κάλιο και βιταμίνες α, B6 και C, τρομερά ενυδατικό. Ναι, για να θυμηθώ, ο Ρεξουλίνος μου δεν το ήθελε το καρπούζι, ήθελε σταφύλι. Επίσης, φρούτο που μπορείς να μοιραστείς με το ζώο σου είναι νεκταρίνι. Βοηθά το πεπτικό σύστημα και είναι πλούσιο σε μαγνήσιο κάλιο, έχει βιταμίνη α και σε. Και τέλος, το πεπόνι, τρομερό το πεπόνι για τα σκυλιά, πηγή βιταμινών B6, α και σε και φιλικό οξύ και κάλιο. Μια χαρά.

0: Είναι 8:30.
1: Να πληρώσω ρεύμα και τηλέφωνο, να κάνω αίτηση για το επίδομα του παιδιού, να ανανεώσω την ασφάλεια του αυτοκινήτου. Πότε θα τα προλάβω όλα αυτά?
2: Μαρία μου, γιατί αγχώνεσαι όταν υπάρχει το ΙΚΕΦ?
3: ΙΚΕΦ Μεσαμπελιές. Ζαχαριάκης Γεώργιος.
2: Ασφάλειες, λογιστικά, φορολογικά, πληρωμές λογαριασμών, ενέργεια.
3: Με ταχύτητα, συνέπεια και υπευθυνότητα.
2: ΙΚΕΦ Μεσαμπελιές. Ζαχαριάκης Γεώργιος.
3: Ευμανθίου 63, Μεσαμπελιές, Ηράκλειο.
2: Τηλέφωνο 2810-282450.
3: Απάντηση στη γραφειοκρατία.
2: Γρήγορα,
3: εύκολα,
2: ανθρώπινα.
4: Αυτό το καλοκαίρι το γιορτάζουμε όπως πρέπει. Summer Party Κοτσόβολος και είσαι καλεσμένος. Με αγορά 2 προϊόντων και άνω έχεις δώρο την αξία του ΦΠΑ. Ακόμη, διαγωνισμός για τις καλοκαιρινές σου διακοπές, interactive activations, μουσική και πολλά άλλα. Τα λέμε το Σάββατο 27 Ιουνίου στο κατάστημα Κοτσόβολος, Λεωφόρο Κνώσου 123 στο Ηράκλειο.
1: Τελειώσαμε την ανακαίνιση και ήρθαν όλες να δουν το σπίτι. Η μία ξετραλάθηκε με το μπάνιο, η άλλη με τα χρώματα, η τρίτη με τα πλακάκια. Δεν κατάλαβα γιατί τους έκαναν τόσο εντύπωση, αφού ήξεραν ότι θα τα πάρουμε όλα από τον Πλατάκη. Τι περίμεναν, κάτι λιγότερο από το τέλειο? Πλατάκης. Με 35 χρόνια εμπειρία στα πλακάκια και είδη υγιεινής, πλέον και με χρώματα, εργαλεία, υλικά θερμοπρόσωψης και στεγάνωσης και ό,τι χρειαστείτε για την κατασκευή ή την ανακαίνιση. Με τις κορυφαίες εταιρείες στο είδος τους, στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Πλατάκης. Κεντρικό κατάστημα, Λαγκαδά 15, Πατέλες, Ηράκλειο. Τηλέφωνο 2810-223-008. Τεχνικό πολυκατάστημα, Παλαιά Εθνική Οδός, Ηρακλείου Αγίου Νικολάου, Κόμβος Καστελίου, Χερσόνησος. Τηλέφωνο 28-97-0-250-50. www.platakis.gr. Πλατάκης. Τίποτα λιγότερο από το τέλειο.
5: Σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Για προτάσεις που δεν πρέπει να χάσεις. Έως και την Τετάρτη, γάλα αγελαδινό βέλτα του τόπου μας 1 λίτρου, 1 ευρώ και 39 λεπτά. Γιαούρτι Δοδόνη στραγγιστό κλασικό 1 κιλού, 2 ευρώ και 98 λεπτά. Μπύρα Μύθος 330 ml, 6 συν 2 δώρο, 5 ευρώ και 95 λεπτά. Μορομάντιλα Baby Care Sensitive Plus, 162 τεμάχια, 2 ευρώ και 10 λεπτά. Ελληνικό κοτόπουλο ρολό 7 ευρώ και 60 λεπτά το κιλό και ελληνικά νεκταρίνια 2 ευρώ και 10 λεπτά το κιλό.
6: Σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης, το όνομα που εμπιστεύεστε.
7: Ένας χρόνος Ραβένα Κρήτης. Μας αγκαλιάσατε, μας εμπιστευτήκατε και σας το ανταποδίδουμε. Μεγάλες προσφορές σας περιμένουν σε πλακάκια, είδη υγιεινής, laminate έπιπλα φωτιστικά και έπιπλα εξωτερικού χώρου. Όλο τον Ιούνιο δωρεάν μεταφορικά για αγορές άνω των 600 ευρώ σε όλη την Κρήτη. Πάντα με την υψηλή ποιότητα Ραβένα. Χρόνια πολλά Ραβένα Κρήτης.
8: Σε ξυπνάει. Η γεύση του σε συναρπάζει. Το αυθεντικό του χαρμάνι σε εθίζει. Καφές Διντάκι. Μοναδικός όσο εσείς. Εδώ και 20 χρόνια ορίζει τον αυθεντικό ελληνικό καφέ. Αφαιθείτε στις γεύσεις και τα αρώματά του. Ανακαλύψτε και απολαύστε τον βιολογικό ελληνικό καφέ και όχι μόνο. Καφές Διντάκι. Στο Αρκαλοχώρι Ελευθερίου Βενιζέλου 131. Τηλέφωνο 2891-024014 και σε επιλεγμένα καταστήματα. Καφές Διντάκι. Ανώτερης ποιότητας καφές με αυθεντικό χαρμάνι.

0: Μότο Πνευματικάκης. Στο Ηράκλειο, Λεωφόρος Ανδρέα Παπανδρέου και Ροφίλης.
1: Μαζί, κάνεις την εγγραφή σου, ώρα να παίξεις κι εσύ την παραδείγωση σου.
2: Έλα Bet, η νέα πλατφόρμα με Bet Builder, live streaming, υψηλές αποδόσεις, γρήγορο cash out και Έλληνες dealers. Έλα Bet. Έλα όπως είσαι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση.
4: Καινοτόμα προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση. Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και υποφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
3: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.
5: Ένα καλοκαίρι μακρινό ζούσε μια οικογένεια ευτυχισμένη. Μα ξαφνικά η γρασίλα ρύπανση καύσωνας. Ευτυχώς υπήρχε ο Γουίλης ο μάγος ο φανταστικός, που με μια κίνηση μαγική έφτιαχνε το κλίμα στη στιγμή.
6: Από το 1902 που ο Γουίλης Κάριερ εφήβρε τον κλιματισμό, απολαμβάνουμε ιδανική θερμοκρασία, καθαρό και υγιεινό αέρα με υψηλή ενεργειακή απόδοση και πιστοποίηση Eurovent. Κάριερ και ζούμε εμείς καλύτερα.
7: Επιστροφή στη μουσική με την Ελένη Μανουσάκη και τις καλύτερες pop ελληνικές επιτυχίες.

Μπήκαμε στο δεύτερο ημίωρο αυτής της ώρας και επιστρέψαμε μετά από τις διαφημίσεις μας. Λοιπόν, έχω ένα πάρα πολύ ωραίο θέμα. Αν αγαπάς το γιαούρτι, πάμε να δούμε 5 δροσερά γιαούρτο σνακ, τα οποία είναι θρεπτικά, εύκολα, γρήγορα, γευστικά και χρήσιμα για τον οργανισμό, για τη γυμναστική μας, για το σώμα μας, για την επιδερμίδα μας. Ήρθε λοιπόν η στιγμή να βάλουμε το γιαούρτι στη ζωή μας. Μπορείς να φτιάξεις γιαούρτι με φράουλες και λίγη μαύρη σοκολάτα. Πολύ εύκολο, πολύ γλυκό, δροσερό και σε 2 λεπτά το έχεις φάει. Μπορείς να βάλεις γιαούρτι με φυσικό βούτυρο και μπανάνα. Το έχω κάνει εξαιρετικό και μάλιστα επειδή και η μπανάνα είναι πολύ γιάμι γιάμι, όπως και το φυσικό βούτυρο, μπορείς να βάλεις ή γιαούρτι με φυσικό βούτυρο ή γιαούρτι με μπανάνα. Χορταστικό σνακ με τέλειο κόμπο γεύσης. Άλλη ιδέα. Μπορείς να φτιάξεις frozen γιαούρτι με berries. Βάλε το γιαούρτι λίγη ώρα στην κατάψυξη, λίγη ώρα και πρόσθεσε φρούτα. Και τέλος, αυτό το κάνει η μητέρα μου, γιαουρτοζελέ με φρούτα. Φτιάξε ζελέ, πρόσθεσε ένα κεσεδάκι γιαούρτι και βάλε και φρούτο. Και τέλος, γιαούρτι με berry smoothie. Γιαούρτι, έχεις βάλει και τα berries σου και τα μούρα σου και λίγο μέλι. Έτοιμος.

0: Πάλι.
1: Ελένη Μανουσάκη στο μικρόφωνο να παίζει για σένα τις καλύτερες ελληνικές pop επιτυχίες. Πάμε να δώσουμε μερικές συμβουλές για να κάνουμε τα ψώνια μας στο σούπερ μάρκετ σωστά. Πρώτο, δεν φεύγουμε ποτέ από το σπίτι χωρίς λίστα. Γιατί χωρίς λίστα είναι πολύ εύκολο να πάρουμε πράγματα που δεν χρειαζόμαστε. Κρατάμε λοιπόν τη συγκεντρωμένη λίστα και έτσι γλιτώνουμε χρήματα, χρόνο και προσέξτε τη διατροφή σου. Ποτέ στο σούπερ μάρκετ δεν πηγαίνουμε ενώ είμαστε πεινασμένοι. Καταλαβαίνεις ότι θα πάρεις όλες τις λιγουδιές που θα βρεις, ό,τι γλυκό, ό,τι αλατικό. Ακούγεται απλό, όμως δουλεύει. Το έχω δοκιμάσει, έχω πάει και πεινασμένη, έχω πάει και χορτασμένη. Όταν πεινάμε, αγοράζουμε περισσότερα και συνήθως ανθυγινά. Τρίτον, γεμίζουμε το καλάθι με περισσότερα ολόκληρα τρόφιμα. Τι θα πει ολόκληρα? Προτιμάμε τρόφιμα όσο το δυνατό πιο ανεπεξέργαστα. Φρούτα, λαχανικά, όσπρια, αυγά και κρέας. Και κάτι ακόμη, διαβάζουμε τις ετικέτες. Σωστά. Κοιτάμε ζάχαρη, αλάτι και κορεσμένα λιπαρά.

Λίγα λεπτά πριν την κορυφή της πρώτης μας ώρας, Ελένη Μανουσάκη μαζί σου. Και βέβαια ήρθε η ώρα για την σοφία της ημέρας. Η χαρά επιστρέφει πάντα στους ανθρώπους που δεν έπαψαν να αγαπούν. Κάποιες καρδιές δεν σταματούν ποτέ να δίνουν. Κάποιες καρδιές δεν σταματούν να λατρεύουν. Και η ζωή, να το ξέρετε αυτό, πάντα βρίσκει τον τρόπο να τους το επιστρέφει. Τι θέλω να πω? Θέλω να πω ότι πολλές φορές κάνουμε το καλό και περιμένουμε μία άμεση ανταπόδοση. Όχι. Τις περισσότερες φορές, να ξέρεις, κάνεις το καλό στον Χ και σου έρχεται από τον Ψ. Θέλω να σου πω ότι η καλοσύνη είναι ενέργεια. Δεν είναι όλο αυτό ανταποδοτικό. Βλέπει ο Θεός, βλέπει το σύμπαν και σου φέρνει ευλογίες. Επίσης, όταν κάνουμε εμείς το καλό, γεμίζουμε χαρά και ευτυχία τον δικό μας εαυτό.

0: Χαρίς Φέρης όσο θα γυρίζει η γη του. Ο σωρωτικός καλλιτέχνης Θοδωρής Φέρης την Τετάρτη 8 Ιουλίου θα βρίσκεται στο Παγκρίτιο Στάδιο στο Ηράκλειο Κρήτης για μια συναυλία που δεν πρέπει να χάσεις. Θοδωρής Φέρης, όσο θα γυρίζει η γη, tour. Εισιτήρια στο more.com. Παραγωγή Panic Life Productions.
1: Σούπερ μάρκετ Χαλκεδάκης. Για προτάσεις που δεν πρέπει να χάσεις. Έως και την Τετάρτη, γάλα γελατινό Δέλτα του τόπου μας 1 λίτρου, 1 ευρώ και 39 λεπτά. Γιαούρτι Δοδόνη στραγγιστό κλασικό 1 κιλού, 2 ευρώ και 98 λεπτά. Μπύρα Μύθος 330 ml, 6 συν 2 δώρο, 5 ευρώ και 95 λεπτά. Μορομάντιλα Baby Care Sensitive Plus, 162 τεμάχια, 2 ευρώ και 10 λεπτά. Ελληνικό κοτόπουλο ρολό 7 ευρώ και 60 λεπτά το κιλό και ελληνικά νεκταρίνια 2 ευρώ και 10 λεπτά το κιλό.
2: Σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης, το όνομα που εμπιστεύεστε.
3: Τα πάντα για το φως Πανταλός. Ανακαλύψτε σήμερα ολοκληρωμένες επιλογές σε ηλεκτρολογικό εξοπλισμό. Πανταλός. Προϊόντα φωτισμού, υλικά εγκαταστάσεων, λύσεις για κάθε οικιακό και επαγγελματικό χώρο και επιλογές σε επώνυμα είδη smart home για ένα έξυπνο σπίτι. Μεγάλη γκάμα κορυφαίων προτάσεων σε δύο σημεία. Αγίου Ιωάννη Χωστού 24 και στην Πέτρου Φούμη 35, Πατέλες. Κάλεσε τώρα στο 28 10 322 866. Πανταλός. Σημαίνει φως.
4: Λιοντομίτσος, παρακαλώ.
5: Καλημέρα σας. Από το ραδιοφωνικό σταθμό σας καλούμε. Θα θέλαμε να μας ενημερώσετε για τη σημερινή προσφορά των καταστημάτων Λιοντομίτσος.
4: Βεβαίως. Μοσχαρίσια μπιφτέκια μόνο 9,90.
6: Καταστήματα εκλεκτών προϊόντων κρέατος Λιοντομίτσος. Με κλειστά μάτια.
7: Ηρακλής Ασλάνης, εξουσιοδοτημένο σέρβις Δήλο. Αναλαμβάνουμε περιελήξεις μοτέρ, πιεστικά και πυροσβεστικά συγκροτήματα. Μιχαήλ Πεδιώτη 10. Τηλέφωνα επικοινωνίας 2810 330 222. Ηρακλής Ασλάνης, εξουσιοδοτημένο σέρβις Δήλο. Στη Μιχαήλ Πεδιώτη 10. Τηλέφωνο 2810 330 222. Με εμπειρία 45 ετών και πάντα σε φιλικό περιβάλλον. Κι όμως νιώθω πως είμαστε. Πρώτη μετάδοση εδώ, στον Ιδρώγη 106,9.
8: Κι όλο θα υποσχέσεις και λοιπά. Είσαι λόγια, μόνο λόγια και από πράξεις τίποτα.
7: Νέο τραγούδι από τη Λένα Ζευγαρά με τίτλο Θα.

0: Ακούστε το εδώ, μόνο στον Υδρόγειο 106,9.
1: Υδρόγειος 106,9. Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση.
2: Καινοτόμα προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση. Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και επωφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
1: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος. Η Ιντερβέτεν ξέρει καλά ότι στο Μουντιάλ στόχος είναι η κορυφή και στο κυνήγι της κορυφής κάθε στοίχημα μετράει. Στο site και το app της Ιντερβέτεν σε περιμένει μεγάλος διαγωνισμός για να κατακτήσεις την κορυφή. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Ιντερβέτεν, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.

Τι κάνετε, πώς είστε? Μπήκαμε στη δεύτερη ώρα της σημερινής μας εκπομπής. Ελένη Μανουσάκη στο μικρόφωνο. Να παίζει για σένα τις καλύτερες ελληνικές pop επιτυχίες. Αυτή την ώρα θέλεις να αλλάξεις τον τρόπο ζωής σου? Θα σε βοηθήσω. Έχουμε πολύ ωραία συνταγή. Έχουμε τα αστρολογικά μας. Έχουμε πάρα πολλά. Πάμε να ξεκινήσουμε λοιπόν από τις αλλαγές που θέλουμε να κάνουμε στη ζωή μας. Πριν σου πω πώς θα τις καταφέρεις, θέλω να πάρεις ένα χαρτί και ένα μολύβι και να γράψεις τα πολύ ωραία που συμβαίνουν στη ζωή σου και τα πολύ αρνητικά. Πάρε μια λίστα. Γιατί σου λέω χαρτί και όχι κινητό? Γιατί το έχουμε ξαναπεί σε παλιότερη εκπομπή. Όταν γράφουμε, τότε συνειδητοποιούμε και το τι ακριβώς μας συμβαίνει. Άσε το κινητό στην άκρη, μπορεί να σου αποσπαστεί η προσοχή. Αφού λοιπόν δεις τι είναι αυτό που σου δίνει χαρά και τι είναι αυτό που σου δίνει στεναχώρια, περνάμε στο πώς μπορούμε να αλλάξουμε αυτά που μας ενοχλούν. Θα ξεκινήσουμε αναπροσαρμόζοντας την καθημερινότητά μας. Σε πολύ πολύ λίγο περισσότερα.

Ελένη Μανουσάκη στο μικρόφωνο να παίζει για σένα τις καλύτερες ελληνικές pop επιτυχίες και πάμε να δούμε τι μπορούμε να κάνουμε αν θέλουμε να αλλάξουμε τον τρόπο ζωής. Πρώτον, αντικαθιστούμε τους ανθρώπους τους αρνητικούς, τους ανθρώπους που μας κρατούν πίσω, τους ανθρώπους που δεν θέλουν την εξέλιξή μας, με ανθρώπους που μας πηγαίνουν μπροστά. Λέμε περισσότερα όχι και λιγότερα ναι, με γνώμονα αυτό που ωφελεί εμάς. Σκεφτόμαστε λιγότερο, πράττουμε περισσότερο. Γιατί δεν μπορεί, το έχεις δει. Πάρα πολλές φορές από την υπερανάλυση πάμε στην πλήρη απραγία. Ξεκίνα να βλέπεις κάθε αρνητικό ερέθισμα με ένα θετικό τρόπο σκέψης, εστιάζοντας κατευθείαν στη λύση και όχι στο πρόβλημα. Μπορείς να διαγράψεις από τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ανθρώπους που σε γεμίζουν με αρνητικά συναισθήματα, με νεύρα και ακολούθησε σελίδες που σε εμπνέουν. Μπορείς να αντικαταστήσεις το αλκοόλ και το junk food υιοθετώντας έναν υγιεινό τρόπο διατροφής. Πήγαινε για τρέξιμο, πήγαινε γυμναστήριο ή κάνε γυμναστική στο σπίτι. Μπορείς να βλέπεις επεισόδια από αγαπημένη σειρά αντί να χάνεις πολύτιμες ώρες με το κινητό. Και τέλος, πήγαινε θερινό σινεμά και θα με θυμηθείς.

Ευαγγέλη Μανουσάκη στο μικρόφωνο. Είμαστε εδώ, συζητάμε τα πάντα. Να γνωρίζεις κάτι πολύ σημαντικό. Όλα συμβαίνουν για κάποιο λόγο στη ζωή μας, στη μέρα μας. Οι χαρές, οι λύπες, οι νίκες, οι ήττες, οι άνθρωποι οι οποίοι έρχονται στη ζωή μας, οι άνθρωποι που μας χωρίζουν, οι άνθρωποι που φεύγουν, οι άνθρωποι που μας εγκαταλείπουν, οι φίλοι που εξαφανίζονται. Τίποτα δεν είναι τυχαίο. Αυτό είναι το μόνο σίγουρο και όσο μεγαλώνω αυτό συνειδητοποιώ. Κάθε στιγμή κρύβει ένα μάθημα και κάθε μάθημα σε οδηγεί πιο κοντά στο σκοπό της ζωής σου. Κάθε μάθημα βασικά μας οδηγεί στην αυτογνωσία. Γι' αυτό όταν η ζωή σου φαίνεται λίγο βαριά, κάνε μια παύση, πάρε ένα διάλειμμα, πάρε μια ανάσα και θυμίσου. Ακόμη και αυτό έχει τη δική του, πώς να το πω τώρα, έχει το δικό του ηθικό δίδαγμα. Έχει τη δική του χαρά, όσο τώρα και αν σου φαίνεται λίγο περίεργο αυτό που σου λέω. Λοιπόν, είμαστε εδώ, έχουμε πολύ ωραία συνταγή, εξαιρετική, που αν αγαπάς το τυρί, νομίζω θα λατρέψεις την πρότασή μου.

0: Είναι 9:30.
1: Μοναδική προσφορά των κρεοπολίων Αγγελάκη, κοτόπουλο, 3 και 45 ευρώ το κιλό. Κρεοπολία Αγγελάκη στη Λεωφόρο Κνωσού 156 και στο Θραψανό.
2: Καταστήματα Αριάδνη για έξυπνες αγορές.
3: Μπύρα Heineken κουτί 6x330ml, 5x34 και 5 έξτρα ποντί. Πάρι ζαβραστή Θράκης γεύσης, το κιλό 3,93. Φασολάκια στρογγυλά φρόζα 1 κιλό, 1,99.
2: CRM Αριάδνη. Σκέψου τοπικά, κέρδισε με διαφορά.
4: Ένας χρόνος, Ραβένα Κρήτης. Μας αγκαλιάσατε, μας εμπιστευτήκατε και σας το ανταποδίδουμε. Μεγάλες προσφορές σας περιμένουν σε πλακάκια ήδη υγιεινής, laminate έπιπλα φωτιστικά και έπιπλα εξωτερικού χώρου. Όλο τον Ιούνιο δωρεάν μεταφορικά για αγορές άνω των 600 ευρώ σε όλη την Κρήτη. Πάντα με την υψηλή ποιότητα Ραβένα. Χρόνια πολλά, Ραβένα Κρήτης.

0: του σε ξυπνάει. Η γεύση του σε συναρπάζει. Το αυθεντικό του χαρμάνι σε εθίζει. Καφές Διντάκη. Μοναδικός όσο εσείς. Εδώ και 20 χρόνια ορίζει τον αυθεντικό ελληνικό καφέ. Αφαιθείτε στις γεύσεις και τα αρώματά του. Ανακαλύψτε και απολαύστε τον βιολογικό ελληνικό καφέ και όχι μόνο. Καφές Διντάκη. Στο Αρκαλοχώρι Ελευθερίου Βενιζέλου 131. Τηλέφωνο 2891-024014 και σε επιλεγμένα καταστήματα. Καφές Διντάκη. Ανώτερης ποιότητας καφές με αυθεντικό χαρμάνι.
1: Κάνεις την εγγραφή σου, ώρα να παίξεις κι εσύ την μπάλα τη ζωή σου.
2: Έλα Bet, η νέα πλατφόρμα με Bet Builder, live streaming, υψηλές αποδόσεις, γρήγορο cash out και Έλληνες dealers. Έλα Bet, έλα όπως είσαι. Ρυθμιστή σε ΕΠ, συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση.
4: Καινοτόμα προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση. Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και επωφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
3: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.
5: Τι είναι πάλι αυτό που τραγουδάς όλη μέρα?
6: Η επιτυχία του καλοκαιριού.
5: Δηλαδή
6: το Σύμπα. Πλάς δροσιά, πλάς άνεση, πλάς εξοικονόμηση.
5: Πλάς, πλάς, πλάς.
6: Κλιματιστικά το Σύμπα. Και απολαμβάνεις κορυφαία απόδοση, μοναδική άνεση και εξοικονόμηση ενέργειας. Το Σύμπα. Κλιματιστική υπεροχή Α3+.

Κάπως έτσι μπήκαμε στο δεύτερο ημίωρο αυτής της ώρας. Έλια Λιμανουσάκη στο μικρόφωνο, επέστρεψα μετά τις διαφημίσεις. Και θέλω να σου πω ότι αν αγαπάς το τυρί όπως εγώ, είμαι τυρού, παιδιά, είμαι τυρού. Μπορώ να τρώω κάθε μέρα τυρί. Τι κάθε μέρα? Μπορώ να τρώω τυρί πρωί, μεσημέρι, βράδυ. Λοιπόν, το τυρί είναι από τα συστατικά που αναβαθμίζουν τη γεύση σε ένα σνακ. Εντάξει, παιδιά, είναι πολύ γευστικό το τυρί. Ενώ ταυτόχρονα είναι πλούσιο σε ασβέστιο και πρωτεΐνη. Και επίσης να ξέρετε ότι το τυρί, παιδιά, μας κρατάει για ώρες κορτάτους. Ειδικά το λευκό. Εντάξει, και το κίτρινο. Σου έχω τώρα κάποιες ιδέες για τυρένια σνακ, τα οποία θα σε ξετρελάνουν και επίσης δεν θα σου δώσουν περιττές θερμίδες. Εντάξει, το θέλουμε το τυρί, αλλά μην παχύνουμε κιόλας. Πρώτη πρόταση, σουβλάκια. Τα φτιάχνεις εσύ με κύβους τυριού, ό,τι τυρί θέλεις εσύ, και ντοματίνια και λίγες ελιές. Τέλειο είναι και με λίγο κρασί αυτό. Πατάτες φούρνου με λιωμένο τυρί. Τυρί πανέ και φρυγανιά ή βρώμη. Φτιάχνεις το τυρί σου με φρυγανιά ή βρώμη. Εντάξει, αυτό είναι λίγο παχυντικό νομίζω. Ρολάκια αγκουριού με τυρί κρέμα. Και τέλος, ριζοκοφρέτες με τυρί, κρέμα και μέλι. Πω, αυτό είναι και γλυκό.

Θέλω να μοιραστώ μαζί σου κάτι το οποίο το διάβασα και λίγο έτσι με ταρακούνησε, να σου πω την αλήθεια, και θα σου εξηγήσω αμέσως το λόγο. Διάβασα λοιπόν από μία ψυχολόγο-ψυχοθεραπεύτρια, καλή Φιλιανού λέγεται. Το βρίσκω, λέει, εκπληκτικό που οι περισσότεροι άνθρωποι σχεδιάζουν τις διακοπές τους με μεγαλύτερη φροντίδα από αυτήν που σχεδιάζουν τη ζωή τους. Ίσως επειδή η απόδραση είναι ευκολότερη από την αλλαγή. Το βρίσκω εξαιρετικό. Και η αλήθεια είναι ότι αν θέλουμε να αλλάξουμε τη ζωή μας, δεν μπορούμε να βολευόμαστε με μικρές αποδράσεις. Αλλάζουμε όλα αυτά που θέλουμε, εννοείται, και βεβαίως πρώτα απ' όλα καταλαβαίνουμε τι είναι αυτό που μας ενοχλεί, τι μπορούμε να φτιάξουμε και τι μπορούμε να διορθώσουμε. Και μην νομίζεις, αν υπάρχει κάποιο πρόβλημα, νομίζω ότι το κουβαλάς και στις διακοπές ή τέλος πάντων οπουδήποτε πας. Ελένη Μανουσάκη στο μικρόφωνο να παίζει για σένα τις καλύτερες ελληνικές pop επιτυχίες σε πολύ πολύ λίγο συνταγάρα. Πάρε χαρτί και μολύβι, γιατί έχω εξαιρετικές ιδέες και μάλιστα καλοκαιρινές, εύκολες και πολύ νόστιμες.

Επειδή λίγο νωρίτερα λοιπόν θυμήθηκα το γλυκό με το γιαούρτι και με το ζελέ, θέλω λίγο να σου δώσω την συνταγή. Θυμήθηκα τη μαμά μου δηλαδή. Η μαμά έβαζε και μπισκότα, οπότε έτσι θα το κάνουμε. Το κλασικό γιαούρτο γλυκό με ζελέ φράουλα. Για τη βάση θα χρειαστούμε 230 γραμμάρια μπισκότα τύπου Eptiber, 60 γραμμάρια λιωμένο βούτυρο, μαργαρίνη. Για την κρέμα θέλουμε 200 γραμμάρια ζελέ σε σκόνη με γεύση φράουλα ή και κεράσι, 500 ml καυτό νερό, 700 γραμμάρια γιαούρτι στραγγιστό και 300 γραμμάρια φρέσκες φράουλες ή κεράσια. Καλύτερα φράουλες, γιατί τις κόβεις και πιο εύκολα. Για την επικάλυψη θέλουμε 100 γραμμάρια ζελέ σε σκόνη φράουλα και 400 ml καυτό νερό. Πάμε να το φτιάξουμε. Βάση. Θρηματίζουμε τα μπισκότα στο πολυμηχάνημα και τα ανακατεύουμε με το λιωμένο βούτυρο ευκολάκι. Το απλώνουμε και το πιέζουμε ομοιόμορφα σε ένα ταψάκι σε φόρμα. Τα βάζουμε στο ψυγείο για να σφίξουν. Πάμε στην κρέμα. Διαλύουμε τα 200 γραμμάρια ζελέ στα 500 ml καυτό νερό. Αφήνουμε το μείγμα να κρυώσει λίγο χωρίς να πήξει και έπειτα ενσωματώνουμε το γιαούρτι χτυπώντας το με το σύρμα ή με το μίξερ, να γίνει αφράτη έτσι ωραία κρέμα. Συναρμολογούμε, ρίχνουμε το μείγμα του γιαουρτιού πάνω από το μπισκότο, προσθέτουμε τις κομμένες φράουλες και βάζουμε το γλυκό στο ψυγείο για 2 ώρες. Μη σου πω και 3 για να σφίξει κρέμα. Διαλύουμε τα υπόλοιπα 100 γραμμάρια ζελέ στα 400 ml καυτό νερό. Αφήνουμε να κρυώσει καλά. Προσοχή, μην πήξει. Το αδειάζουμε προσεκτικά πάνω από το κρύο γλυκό και είναι έτοιμο. Το ξαναβάζουμε στο ψυγείο μερικές ώρες για να παγώσει εντελώς. Φιλάκια πάρα πολύ από την Ελένη Μανουσάκη. Ραντεβού πάλι αύριο. Να προσέχετε.

0: νωρίς Φέρης όσο θα γυρίζει η γη του. Ο σαρωτικός καλλιτέχνης Θοδωρής Φέρης την Τετάρτη 8 Ιουλίου θα βρίσκεται στο Παγκρίτιο Στάδιο στο Ηράκλειο Κρήτης για μια συναυλία που δεν πρέπει να χάσεις. Θοδωρής Φέρης, όσο θα γυρίζει η γη, tour. Εισιτήρια στο more.com. Παραγωγή Panic Life Productions.
1: Η φύση δίνει την ιδέα. Η περιοχή, το έναυσμα. Οι άνθρωποι μας, τον καλύτερό τους σε αυτό. Για να απολαμβάνετε τέλειο αποτέλεσμα στο ποτήρι σας. Maragakis Winery. Εκλεκτή σειρά κρασιών που κερδίζει τις εντυπώσεις επαγγελματιών και ιδιωτών και συνοδεύει άψογα την κάθε στιγμή. Εινοποιεί ομφιαλωτήριο Maragakis Winery. 13ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Ηρακλείου Μυρών, Σταυρακιανή Καμάρα. Τηλέφωνο 2810-7212-60 και στο www.maragakiswinery.gr. Maragakis Winery. Έχει μία θέση στην καρδιά σας.
2: Τελειώσαμε την ανακαίνιση και ήρθαν όλες να δουν το σπίτι. Η μία ξετρελάθηκε με το μπάνιο, η άλλη με τα χρώματα, η τρίτη με τα πλακάκια. Δεν κατάλαβα γιατί τους έκαναν τόσο εντύπωση, αφού ήξεραν ότι θα τα πάρουμε όλα από τον Πλατάκι. Τι περίμεναν, κάτι λιγότερο από το τέλειο? Πλατάκης. Με 35 χρόνια εμπειρία στα πλακάκια και είδη υγιεινής, πλέον και με χρώματα, εργαλεία, υλικά θερμοπρόσωψης και στεγάνωσης και ό,τι χρειαστείτε για την κατασκευή ή την ανακαίνιση. Με τις κορυφαίες εταιρείες στο είδος τους, στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Πλατάκης. Κεντρικό κατάστημα, Λαγκαδά 15, Πατέλες, Ηράκλειο. Τηλέφωνο 2810-223-008. Τεχνικό πολυκατάστημα, Παλαιά Εθνική Οδός, Ηρακλείου Αγίου Νικολάου, Κόμβος Καστελίου, Χερσόνησος. Τηλέφωνο 28-97-0-250-50. www.platakis.gr. Πλατάκης. Τίποτα λιγότερο από το τέλειο.
3: Ηρακλής Ασλάνης, εξουσιοδοτημένο σέρβις Δήλο. Αναλαμβάνουμε περιελήξεις μοτέρ, πιεστικά και πυροσβεστικά συγκροτήματα. Μιχαήλ Πεδιώτη 10. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2810-330-222. Ηρακλής Ασλάνης, εξουσιοδοτημένο σέρβις Δήλο. Στη Μιχαήλ Πεδιώτη 10. Τηλέφωνο 2810-330-222. Με εμπειρία 45 ετών και πάντα σε φιλικό περιβάλλον. Κι όμως νιώθω πως
4: είμαστε. Υδρόγειος 106,9. Η Ιντερ Βέτεν ξέρει καλά ότι στο Μουντιάλ στόχος είναι η κορυφή και στο κυνήγι της κορυφής κάθε στοίχημα μετράει. Στο site και το app της Ιντερ Βέτεν σε περιμένει μεγάλος διαγωνισμός για να κατακτήσεις την κορυφή. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Ιντερ Βέτεν, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
5: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση.
6: Καινοτόμα προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση. Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και υποφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
5: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.
7: Ακούτε το Top 40 του Media Inspector.

Πέρασε άλλη μια εβδομάδα και κάπως γρήγορα θα έλεγα. Καλώς ορίσατε φίλοι φίλες στο ελληνικό Top 40 του Media Inspector. Κώστας Σιτόπουλος μαζί σας σήμερα και αύριο για 2 και 2 ώρες αντίστοιχα, για να ακούσουμε μαζί, όπως το συνηθίζουμε τόσα πολλά χρόνια, τα 40 δημοφιλέστερα ελληνικά τραγούδια, αυτά που παίζουν στα ραδιόφωνα όλης της χώρας. Καινούριο τραγούδι από έναν καλλιτέχνη που καιρό είχαμε να τον δούμε στη 40. Ο λόγος βέβαια για τον Χρήστο Μενιδιάτη, άνοιξε τη 40 με το Ό,τι πιο όμορφο στη θέση νούμερο 40. Στη συνέχεια, ένα κομμάτι που ήταν στην κορυφή πολύ καιρό από την Ελένη Φουρέιρα στο Αλληλούια. Το 39 βέβαια, όπου εντάξει είναι οριακά με στη 40, και μετά σας έχω ακόμα ένα καινούριο κομμάτι. Νέος καλλιτέχνης, το Κέλ μαζί με Λίλα, ποιος να σου το πει σε λίγο στο 38.

Αναβίση και εξαίρεση στο 37. Ξεκινήσαμε σήμερα με καινούργια φρέσκα τραγούδια εδώ με την AFPI. Για να δούμε τι θα δούμε. Σας έχω και άλλο καινούργιο κομμάτι από τον Απόν λίγο αργότερα. Τώρα, στο 36, Νίκος Απέργης θα μας τραγουδήσει ίσως αύριο.

0: είναι 10:30.
1: Αυτό το καλοκαίρι το γιορτάζουμε όπως πρέπει. Summer Party Κοτσόβολος και είσαι καλεσμένος. Με αγορά 2 προϊόντων και άνω έχεις δώρο την αξία του ΦΠΑ. Ακόμη, διαγωνισμός για τις καλοκαιρινές σου διακοπές, interactive activations, μουσική και πολλά άλλα. Τα λέμε το Σάββατο 27 Ιουνίου στο κατάστημα Κοτσόβολος, Λεωφόρο Κνωσού 123 στο Ηράκλειο.
2: Μοναδική προσφορά των κρεοπολίων Αγγελάκη, κοτόπουλο, 3,45 ευρώ το κιλό. Κρεοπολία Αγγελάκη στη Λεωφόρο Κνωσού 156 και στο Θραψανό.
3: Ένας χρόνος, Ραβένα Κρήτης. Μας αγκαλιάσατε, μας εμπιστευτήκατε και σας το ανταποδίδουμε. Μεγάλες προσφορές σας περιμένουν σε πλακάκια, είδη υγιεινής, laminate έπιπλα φωτιστικά και έπιπλα εξωτερικού χώρου. Όλο τον Ιούνιο δωρεάν μεταφορικά για αγορές άνω των 600 ευρώ σε όλη την Κρήτη. Πάντα με την υψηλή ποιότητα Ραβένα. Χρόνια πολλά, Ραβένα Κρήτης.

0: Elabet. Η νέα πλατφόρμα με Bet Builder, live streaming, υψηλές αποδόσεις, γρήγορο cash out και Έλληνες dealers. Elabet. Έλα όπως είσαι. Ρυθμιστή ΣΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
1: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση.
2: Καινοτόμα προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση. Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και υποφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
1: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.
3: Ένα καλοκαίρι μακρινό ζούσε μια οικογένεια ευτυχισμένη. Μα ξαφνικά η γρασίδα ρύπανση καύσωνας. Ευτυχώς υπήρχε ο Γουίλης ο μάγος ο φανταστικός, που με μια κίνηση μαγική έφτιαχνε το κλίμα στη στιγμή. Από το 1902 που ο Γουίλης Κάριερ εφίδρε τον κλιματισμό, απολαμβάνουμε ιδανική θερμοκρασία, καθαρό και υγιεινό αέρα με υψηλή ενεργειακή απόδοση και πιστοποίηση Eurovent. Κάριερ και ζούμε εμείς καλύτερα.
4: 40 επιτυχίες κάθε εβδομάδα μόνο με τον Κώστα Ζητόπουλο.

και αυτό το κομμάτι αρκετές εβδομάδες, πολλές εβδομάδες βασικά, μέσα στο ελληνικό Top 40 από το Θοδωρή Φέρη. Όνειρο θα είναι ξανά στο 35. Και όπως σας έλεγα, έχουμε καινούριο κομμάτι από τον Απόν. Ο Απόν, ο οποίος πάντα είναι παρόν βέβαια στη 40, και το τραγούδι του λέγεται «Κα...»

Έλλη Κοκκίνου, τι σου χρωστάω. Στο 32 το τραγούδι της Έλλης που μου είναι και πολύ συμπαθητική. Ακούτε πάντα το ελληνικό Top 40 του Media Inspector. Ο Κώστας Θεόπουλος είναι στην παρέα σας όπως το συνηθίζει άλλωστε. Κάθε εβδομάδα ακούμε μαζί τι άλλο τα 40 δημοφιλέστερα ελληνικά τραγούδια. Μία δεσούλα πιο πάνω τώρα. Στο 31 έρχεται το νερό νεράκι με τον Κωνσταντίνο Αργυρό και Noisy.

Ο πρώτος χτύπος της καρδιάς ήσουν εσύ. Ο νότος μου και ο βοράς ήσουν εσύ. Στη δίψα που νιώθα και

0: πολλές σφαίρες όσο θα γυρίζει η γη του. Ο σαρωτικός καλλιτέχνης Θοδωρής Σφαίρης την Τετάρτη 8 Ιουλίου θα βρίσκεται στο Παγκρίτιο Στάδιο στο Ηράκλειο Κρήτης για μια συναυλία που δεν πρέπει να χάσεις. Θοδωρής Σφαίρης, όσο θα γυρίζει η γη, tour. Εισιτήρια στο more.com. Παραγωγή Panic Life Productions.
1: Καταστήματα Αριάδνη για έξυπνες αγορές.
2: Αφρόλουτρο Lux 560 ή 600 ml 2,69 και 5 extra ποντί. Μπύρα Fix κουτί 8 επί 330 ml 6 συν 2 δώρο 5 και 28 και 5 extra ποντί. Χαρτί υγείας Soft Silk 8 ρολά 760 γραμμάρια 3,78 και 5 extra ποντί.
1: CRM Αριάδνη. Σκέψου τοπικά, κέρδισε με διαφορά.
3: Καρέκλα.
4: Κατέβα εσύ από το τραπέζι.
3: Φοβάμαι.
4: Εγώ δεν φοβάμαι, αλλά...
3: Να φωνάξουμε τη μαμά μου.
4: Να φωνάξουμε την Παγκρίτια Απολυμαντική.
5: Παγκρίτια Απολυμαντική. Εντομοκτονίες, μειοκτονίες, απολυμάνσεις, συστήματα για HASP, ISO, σε επαγγελματικούς και ιδιωτικούς χώρους.
6: Αντιμετωπίζει αποτελεσματικά ακάραια, μικροοργανισμούς, αποστρώματα και καναπέδες.
5: Και ο χώρος σας είναι απαλλαγμένος από ανεπιθύμητους επισκέπτες.
6: Παγκρίτια Απολυμαντική.
5: Τηλέφωνο 2810-344-988.
4: Κατεβαίνεις από το τραπέζι να μου φέρεις το τηλέφωνο.
7: Παγκρίτια Απολυμαντική. Σε νέα διεύθυνση. Ευμανθίου 63, Μεσαμπελιές, Ηράκλειο.
8: Τα πάντα για το φως, Πανταλός. Ανακαλύψτε σήμερα ολοκληρωμένες επιλογές σε ηλεκτρολογικό εξοπλισμό. Πανταλός. Προϊόντα φωτισμού, υλικά εγκαταστάσεων, λύσεις για κάθε οικιακό και επαγγελματικό χώρο και επιλογές σε επώνυμα είδη smart home για ένα έξυπνο σπίτι. Μεγάλη γκάμα κορυφαίων προτάσεων. Σε δύο σημεία. Αγίου Ιωάννη Χωστού 24 και στην Πέτρου Φούμη 35, Πατέλες. Κάλεσε τώρα στο 28 10 322 866. Πανταλός. Σημαίνει φως.
9: Λιοντομίτσος, παρακαλώ.
10: Καλημέρα σας. Από το ραδιοφωνικό σταθμό σας καλούμε. Θα θέλαμε να μας ενημερώσετε για τη σημερινή προσφορά των καταστημάτων Λιοντομίτσος.
9: Βεβαίως. Μοσχαρίσια μπιφτέκια μόνο 9,90.
11: Καταστήματα εκλεκτών προϊόντων κρέατος Λιοντομίτσος. Με κλειστά μάτια.
12: Υδρόγειος 106,9.
13: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση.
14: Καινοτόμα προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση. Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και επωφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
13: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.
15: Η Ιντερβέτεν ξέρει καλά ότι στο Μουντιάλ στόχος είναι η κορυφή και στο κυνήγι της κορυφής κάθε στοίχημα μετράει. Στο site και το app της Ιντερβέτεν σε περιμένει μεγάλος διαγωνισμός για να κατακτήσεις την κορυφή. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Ιντερβέτεν, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
16: Ακούτε το ελληνικό Top 40 με τον Κώστα Σιτόπουλο.

κοντά σου, που είδα για όνειρά μου τα όνειρά σου, που έπεσα κλαράκι στη φωτιά σου. Δεν λυπάμαι που τα φτερά που είχα να φορέσω, μόνος μου τα κόψα για να στα δέσω, προτού με σπρώξεις τον κρεμό.

Και πάλι μαζί φίλοι και φίλες, για άλλη μία ώρα ακούτε το μοναδικό έγκυρο Airplay Chart που έχουμε στην Ελλάδα από το Media Inspector και την FBI, το ελληνικό Top 40. Και μόλις τώρα ο Γιώργος Σαμπάνης στην θέση νούμερο 30 μας τραγούδησε «Δε μ' αγαπούσες». Μία θεζούλα πιο πάνω και τη Γαρμπή θα μας πει για το υποσυνείδητό της στο 29, και έρχεται το άλλο κομμάτι που έχει βέβαια ο Απών μέσα στην 40, το ρεμπέτικο. Και λέω το άλλο κομμάτι γιατί την προηγούμενη ώρα ακούσαμε το καινούριο του που ήταν βέβαια η Καντάδα. Από την Καντάδα λοιπόν πάμε στο ρεμπέτικο σε λίγο. Ωραία, αλλαγή σκηνικού και μουσικής.

Πάλι πάλι μόνο μ' αφήνεις. Μου πάνε ό,τι ξενύχτας. Βγαίνεις και χορεύεις και πίνεις. Και με όλους άντες μιλάς.

Μας πήγε για σαφάρι η Ρία Ελληνίδου. Δεν έχω πάει ποτέ μου για σαφάρι. Δεν νομίζω ότι θα πήγαινα ποτέ μου για σαφάρι, η αλήθεια είναι αυτή. Αν και θα ήθελα πολύ να πάω έτσι ένα ωραίο ταξίδι στην Αφρική, αλλά αυτό είναι κάτι άσχετο. Λοιπόν, αφήνουμε τη Ρία, πάμε στην Πέγκυ Ζήνα. Πέγκυ Ζήνα, άμυνα στο 26.

0: ώρα είναι 11:30.
1: Να πληρώσω ρεύμα και τηλέφωνο, να κάνω αίτηση για το επίδομα του παιδιού, να ανανεώσω την ασφάλεια του αυτοκινήτου. Πότε θα τα προλάβω όλα αυτά?
2: Μαρία μου, γιατί αγχώνεσαι όταν υπάρχει το ΙΚΕΦ?
3: ΙΚΕΦ Μεσαμπελιές. Ζαχαριάκης Γεώργιος.
2: Ασφάλειες, λογιστικά, φορολογικά, πληρωμές λογαριασμών, ενέργεια,
3: με ταχύτητα, συνέπεια και υπευθυνότητα.
2: ΙΚΕΦ Μεσαμπελιές, Ζαχαριάκης Γεώργιος.
3: Ευμανθίου 63, Μεσαμπελιές, Ηράκλειο.
2: Τηλέφωνο 2810 282450.
3: Η απάντηση στη γραφειοκρατία.
2: Γρήγορα,
3: εύκολα,
2: ανθρώπινα.
4: Αυτό το καλοκαίρι το γιορτάζουμε όπως πρέπει. Summer Party Κοτσόβολος και είσαι καλεσμένος. Με αγορά 2 προϊόντων και άνω έχεις δώρο την αξία του ΦΠΑ. Ακόμη, διαγωνισμός για τις καλοκαιρινές σου διακοπές, interactive activations, μουσική και πολλά άλλα. Τα λέμε το Σάββατο 27 Ιουνίου στο κατάστημα Κοτσόβολος, Λεωφόρο Κνωσού 123 στο Ηράκλειο.
5: Μοναδική προσφορά των κρεοπολίων Αγγελάκη, κοτόπουλο, 3,45 ευρώ το κιλό. Κρεοπολία Αγγελάκη στη Λεωφόρο Κνωσού 156 και στο Θραψανό.
6: Ένας χρόνος, Ραβένα Κρήτης. Μας αγκαλιάσατε, μας εμπιστευτήκατε και σας το ανταποδίδουμε. Μεγάλες προσφορές σας περιμένουν σε πλακάκια, είδη υγιεινής, laminate έπιπλα φωτιστικά και έπιπλα εξωτερικού χώρου. Όλο τον Ιούνιο δωρεάν μεταφορικά για αγορές άνω των 600 ευρώ σε όλη την Κρήτη. Πάντα με την υψηλή ποιότητα Ραβένα. Χρόνια πολλά, Ραβένα Κρήτης.
7: Σε ξυπνάει. Η γεύση του σε συναρπάζει. Το αυθεντικό του χαρμάνι σε εθίζει. Καφές Διντάκι. Μοναδικός όσο εσείς. Εδώ και 20 χρόνια ορίζει τον αυθεντικό ελληνικό καφέ. Αφαιθείτε στις γεύσεις και τα αρώματά του. Ανακαλύψτε και απολαύστε τον βιολογικό ελληνικό καφέ και όχι μόνο. Καφές Διντάκι. Στο Αρκαλοχώρι Ελευθερίου Βενιζέλου 131. Τηλέφωνο 2891-024014 και σε επιλεγμένα καταστήματα. Καφές Διντάκι. Ανώτερης ποιότητας καφές με αυθεντικό χαρμάνι.
5: Ηρακλής Ασλάνης, εξουσιοδοτημένο σέρβις Δήλο. Αναλαμβάνουμε περιελήξεις μοτέρ, πιεστικά και πυροσβεστικά συγκροτήματα. Μιχαήλ Πεδιώτη 10. Τηλέφωνα επικοινωνίας 2810 330 222. Ηρακλής Ασλάνης, εξουσιοδοτημένο σέρβις Δήλο. Στη Μιχαήλ Πεδιώτη 10. Τηλέφωνο 2810 330 222. Με εμπειρία 45 ετών και πάντα σε φιλικό περιβάλλον. Πρώτη μετάδοση, εδώ, στον Ιδρώγη 106,9.
8: Κι όλο θα, υποσχέσεις και λοιπά. Είσαι λόγια, μόνο λόγια, για από πράξεις τίποτα.
5: Νέο τραγούδι από τη Λένα Ζευγαρά, με τίτλο «Θα, θα».

0: Ακούστε το εδώ, μόνο στον Ιδρώγη 106,9.
1: Όλοι μαζί κάνεις την εγγραφή σου. Ώρα να παίξεις κι εσύ την παλάτη ζωή σου.
2: Έλαβε η νέα πλατφόρμα με Bet Builder. Live streaming, υψηλές αποδόσεις, γρήγορο cash out και Έλληνες dealers. Έλαβε. Έλα όπως είσαι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση.
4: Καινοτόμα προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση. Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και επωφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
3: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.
5: Τι είναι πάλι αυτό που τραγουδάς όλη μέρα?
6: Η επιτυχία του καλοκαιριού.
5: Δηλαδή
6: το Σύμπα. Πλάς δροσιά, πλάς άνεση, πλάς εξοικονόμηση.
5: Πλάς.
6: Κλιματιστικά το Σύμπα. Και απολαμβάνεις κορυφαία απόδοση, μοναδική άνεση και εξοικονόμηση ενέργειας. Το Σύμπα. Κλιματιστική υπεροχή Α3+.
7: 40 επιτυχίες κάθε εβδομάδα μόνο με τον Κώστα Ζητόπουλο.

τρίτο κομμάτι για την αναβίση μέσα στο ελληνικό Top 40, σε περίπτωση που το κλασικό αγαπημένο στην θέση νούμερο 25. Ανεβαίνει κάθε εβδομάδα σχεδόν μία θέση το τραγούδι της Ήβης Αδάμου με την ξελογιάστρα της να είναι τώρα στο 24, ενώ όπου και αν πας, θα μας πει σε λίγο στο 23, ο Νίκος Οικονομόπουλος.

Να η πόρτα και ο δρόμος, γυαλιά να κόπω. Έτσι απλά και συντόμως, τελειώσαμε εδώ. Τα σκοινιά μας θα λύσω, στο ρεύμα σ' αυτό.

Νομίζω ότι άρεσε από την πρώτη στιγμή που κυκλοφόρησε το συγκεκριμένο τραγούδι του Νίκου Απέργη «Αυτά τα χίλια». Ίσως φταίει και ο τίτλος. Το τραγούδι του τούτη την εβδομάδα στην θέση νούμερο 22. Μόλις τώρα διαπίστωσα ότι έχουν περάσει σχεδόν 2 ολόκληρες ώρες. Να σας ευχαριστήσω που ήσασταν εδώ στην παρέα μου. Αύριο την ίδια ώρα θα είμαστε και πάλι μαζί, εννοείται. Για να ακούσουμε από το νούμερο 20 μέχρι το νούμερο 1, θα παραμείνει η Κατερίνα Λιόλιου στην κορυφή ή θα έχουμε κάτι άλλο για τούτη την εβδομάδα? Θα το μάθετε αύριο. Κάντε λιγάκι υπομονή. Έρχεται ο Κωνσταντίνος Αργυρός με τις καμπάνες του. Στο 21 φεύγει ο Κωνσταντίνος Σιτόπουλος και έρχεται αύριο και πάλι, φιλιά.

0: Όπα, όπα. Κάτσε να πάρω μια δοσαριάν. Έλα, μπρο, ακούς.
1: Έλα, ρε, τι έγινε.
0: Δώσ' το.

Πάλι απόψε προσπαθώ να μη σε θέλω πάλι. Πάλι ακούω το τραγούδι που μου είχες βάλει. Κι όλο λέω είναι αυτό το τελευταίο βράδυ. Πάλι, πάλι, πάλι.

0: ποιότητα και οικονομία, έχεις έναν φίλο κριτικό.
1: Έως το Σάββατο, ελληνικές χοιρινές μπριζόλες και πανσέτες το κιλό τώρα μόνο 4,99 και χοιρινά σουβλάκια μόνο 5,99. Ελληνικά καρπούζια σε απίστευτη τιμή το κιλό τώρα μόνο 49 λεπτά και πεπόνια μόνο 99 λεπτά.
0: Μαζί, κάθε μέρα δίπλα σου. Κριτικός, με τη φροντίδα της οικογένειας Μασούτης.
2: Μοναδική προσφορά των κρεοπολίων Αγγελάκη, κοτόπουλο, 3,45 ευρώ το κιλό. Κρεοπολία Αγγελάκη στη Λεωφόρο Κνωσού 156 και στο Θραψανό.
3: Θοδωρής Φέρης, όσο θα γυρίζει η γη του. Ο σωρωτικός καλλιτέχνης Θοδωρής Φέρης την Τετάρτη 8 Ιουλίου θα βρίσκεται στο Παγκρίτιο Στάδιο στο Ηράκλειο Κρήτης για μια συναυλία που δεν πρέπει να χάσεις. Θοδωρής Φέρης, όσο θα γυρίζει η γη, tour. Εισιτήρια στο more.com. Παραγωγή Panic Life Productions.
4: Υδρόγειος 106,9.

0: Σαββατοκύριακο με τον Κώστα Ορφανίδη.
1: Αφού δεν καταλαβαίνεις πως είναι ένα άργο πεθαίνεις, έλα να το διαπιστώσεις και να δεις τις

0: Θέλεις να ξεπλέξεις. Είναι όλα φρικτά. Βασανίστηκα. Αγανάκτησα. Πώς είναι να αργοπεθαίνεις.
1: Γεια σου και καλώς ήρθες στην παρέα μας. Είμαι ο Κώστας Ορφανίδης και για τις επόμενες 2 ώρες θα είμαστε εδώ μαζί με τα τραγούδια και τις επιτυχίες που παίζουν δυνατά αυτή την περίοδο. Αν είσαι στο σπίτι, στο αμάξι, στη δουλειά ή ακόμα στην παραλία, όπου κι αν είσαι και μας ακούς, χαίρομαι πραγματικά που είμαστε μαζί. Πάμε να ξεκινήσουμε.

Πάλι πάλι μόνο μ' αφήνεις, μου πάνε ότι ξενύχτας. Βγαίνεις και χορεύεις και πίνεις και με άλλους άντρες μιλάς.

Υπάρχει μια στιγμή κάθε Σάββατο που λες σήμερα θα κάνω ό,τι δεν πρόλαβα όλη την εβδομάδα. Και υπάρχει μια στιγμή κάθε Σάββατο που λες σήμερα θα κάνω ό,τι δεν πρόλαβα όλη

0: πρωί.
1: Εγώ ένα έχω καταλάβει πάντως, στην Ελλάδα μπορεί να γίνει viral οποιοδήποτε, παιδιά, ακόμα και ένας λαγοκέφαλος. Από ένα απλό ψάρι της θάλασσας έγινε ο απόλυτος πρωταγωνιστής του καλοκαιριού. Μέχρι και τραγούδι του έφτιαξαν που λέει «Και στη θάλασσα αν με δεις, τη μαμά σου να το πεις». Και τελικά δεν ξέρεις ποτέ από πού θα έρθει η επόμενη επιτυχία. Μπορεί να είναι από ένα τραγούδι, μπορεί να είναι από έναν λαγοκέφαλο.

0: Είναι 12:30.
1: Αυτό το καλοκαίρι το γιορτάζουμε όπως πρέπει. Summer Party Κοτσόβολος και είσαι καλεσμένος. Με αγορά 2 προϊόντων και άνω έχεις δώρο την αξία του ΦΠΑ. Ακόμη, διαγωνισμός για τις καλοκαιρινές σου διακοπές, interactive activations, μουσική και πολλά άλλα. Τα λέμε το Σάββατο 27 Ιουνίου στο κατάστημα Κοτσόβολος, Λεωφόρο Κνώσου 123 στο Ηράκλειο.
0: Η φύση δίνει την ιδέα. Η περιοχή το έναυσμα. Οι άνθρωποι μας τον καλύτερό τους σε αυτό. Για να απολαμβάνετε τέλειο αποτέλεσμα στο ποτήρι σας. Μαραγκάκης Winery. Εκλεκτή σειρά κρασιών που κερδίζει τις εντυπώσεις επαγγελματιών και ιδιωτών και συνοδεύει άψογα την κάθε στιγμή. Εινοποιεί ομφιαλωτήριο Μαραγκάκης Winery. 13ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Ηρακλείου Μυρών, Σταυρακιανή Καμάρα. Τηλέφωνο 2810-7212-60 και στο www.maragakiswinery.gr. Maragakis Winery έχει μια θέση στην καρδιά σας.
2: Για ποιότητα και οικονομία έχεις έναν φίλο κριτικό.
3: Έως την Τετάρτη όλα τα αντιλιακά Νιβέα με δύο τεμάχια επιπλέον 10% φθηνότερα. Όλα τα εντομοαποθητικά Σπύρα 1+1 δώρο. Με αγορές 15 ευρώ σε προϊόντα Σεπτόνα άμεση έκπτωση 3 ευρώ. Μεγάλες συσκευασίες Dixan μόνο 9,82. Μαλακτικά Lenor 59 μεζούρες μόνο 3,99.
2: Μαζί κάθε μέρα δίπλα σου. Κριτικός, με τη φροντίδα της οικογένειας Μασούτης.
4: Τελειώσαμε την ανακαίνιση και ήρθαν όλες να δουν το σπίτι. Η μία ξετρελάθηκε με το μπάνιο, η άλλη με τα χρώματα, η τρίτη με τα πλακάκια. Δεν κατάλαβα γιατί τους έκαναν τόσο εντύπωση, αφού ήξεραν ότι θα τα πάρουμε όλα από το Πλατάκι. Τι περίμεναν, κάτι λιγότερο από το τέλειο? Πλατάκης. Με 35 χρόνια εμπειρία στα πλακάκια και είδη υγιεινής, πλέον και με χρώματα, εργαλεία, υλικά θερμοπρόσωψης και στεγάνωσης και ό,τι χρειαστείτε για την κατασκευή ή την ανακαίνιση. Με τις κορυφαίες εταιρείες στο είδος τους, στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Πλατάκης. Κεντρικό κατάστημα, Λαγκαδά 15, Πατέλες, Ηράκλειο. Τηλέφωνο 2810-223-008. Τεχνικό πολυκατάστημα, Παλαιά Εθνική Οδός, Ηρακλείου Αγίου Νικολάου, Κόμβος Καστελίου, Χερσόνησος. Τηλέφωνο 28-97-0-250-50. Πλατάκης. Τίποτα λιγότερο από το τέλειο.
2: Καταστήματα Αριάδνη για έξυπνες αγορές.
5: Πίτσα Ιφαντή, Rock'n'Roll Μαργαρίτα, 2 επί 420 γραμμάρια, 5 και 11 και 5 έξτρα πόντι. Παγωτό αλώμα 3 λίτρα, 7 και 95 και 10 έξτρα πόντι. Ελληνικός καφές Παπαγάλος Λουμίδι, 94 γραμμάρια, 1 και 99 και 5 έξτρα πόντι.
2: CRM Αριάδνη. Σκέψου τοπικά, κέρδισε με διαφορά.
6: Ένας χρόνος Ραβένα Κρήτης. Μας αγκαλιάσατε, μας εμπιστευτήκατε και σας το ανταποδίδουμε. Μεγάλες προσφορές σας περιμένουν σε πλακάκια, είδη υγιεινής, laminate έπιπλα φωτιστικά και έπιπλα εξωτερικού χώρου. Όλο τον Ιούνιο δωρεάν μεταφορικά για αγορές άνω των 600 ευρώ σε όλη την Κρήτη. Πάντα με την υψηλή ποιότητα Ραβένα. Χρόνια πολλά Ραβένα Κρήτης.
2: Για ποιότητα και οικονομία έχεις έναν φίλο κριτικό.
3: Έως το Σάββατο όλα τα στραγγιστά γιαούρτια Olibos 1 κιλό μόνο 3,69. Ζυμαρικά Μίσκο νούμερο 6, 7 και 10 500 γραμμάρια μόνο 77 λεπτά. Κρουασάν 7 days 70 γραμμάρια μόνο 54 λεπτά. Όλα τα Hell 250 ml μόνο 59 λεπτά.
2: Μαζί κάθε μέρα δίπλα σου. Κριτικός, με τη φροντίδα της οικογένειας Μασούτης.
7: Ηρακλής Ασλάνης, εξουσιοδοτημένο σέρβις Δήλο. Αναλαμβάνουμε περιελήξεις μοτέρ, πιεστικά και πυροσβεστικά συγκροτήματα. Μιχαήλ Πεδιώτη 10. Τηλέφωνα επικοινωνίας 2810-330-222. Ηρακλής Ασλάνης, εξουσιοδοτημένο σέρβις Δήλο. Στη Μιχαήλ Πεδιώτη 10. Τηλέφωνο 2810-330-222. Με εμπειρία 45 ετών και πάντα σε φιλικό περιβάλλον.

0: Μοτοπνευματικάκης. Στο Ηράκλειο, Λεωφόρος Ανδρέα Παπανδρέου και Ροφίλης.
1: Πρώτη μετάδοση, εδώ, στον Ιδρώγη 106,9.
2: Κι όλο θα, υποσχέσεις και λοιπά. Είσαι λόγια, μόνο λόγια, για από πράξεις τίποτα.
1: Νέο τραγούδι από τη Λένα Ζευγαρά, με τίτλο «Θα».

0: Ακούστε το εδώ, μόνο στον Ιδρώγη 106,9.
1: Τώρα που σε έχω αγκαλιά και σου χαϊδεύω τα μαλλιά, θέλω να ακούσεις μια ιστορία που δεν υπάρχει σε βιβλία παιδικά. Τώρα που σε έχω αγκαλιά

Να πω και κάτι επί καιρό. Μίλαγα με ένα φίλο προχθές και μου λέει: τώρα που καλοκαίριασε, ξεκίνησα πάλι τα ξενύχτια. Του λέω: έλα ρε εσύ, πού βγαίνεις να έρθω κι εγώ? Και μου απαντάει: δεν βγαίνω, αδερφέ, μπαίνω. Καναπές, πίτσα και μουντιάλ. Και νομίζω ότι κάπως έτσι περνάνε τις νύχτες τους όλοι οι ποδοσφαιρόφιλοι αυτή την περίοδο, με τους αγώνες να ξεκινάνε τα μεσάνυχτα και το σαλόνι να γίνεται η καλύτερη κερκίδα.

Φέτος πάντως έχουν κυκλοφορήσει πάρα πολλά νέα και όμορφα τραγούδια και πραγματικά έχουμε επιλογές για όλα τα γούστα. Θέλω λοιπόν να μου στείλεις στα social του σταθμού ποιο είναι το αγαπημένο σου μέχρι στιγμής. Αυτό που έχεις βάλει στο repeat, το τραγουδάς χωρίς να το καταλάβεις και πιστεύεις ότι θα μας κρατήσει παρέα όλο το καλοκαίρι. Περιμένω τις επιλογές σας.

Αν μόλις τώρα συντονίστηκε στην παρέα μας, καλώς ήρθες. Είμαι ο Κώστας Ορφανίδης και για τις επόμενες δύο ώρες αφήνουμε στην άκρη ό,τι μας απασχολεί και κρατάμε μόνο τα απαραίτητα. Καλή μουσική, χαμόγελο και όμορφη παρέα. Έχουμε πολλά ακόμα να ακούσουμε.

0: Χαρίς Φέρης όσο θα γυρίζει γη του. Ο σαρωτικός καλλιτέχνης Θοδωρής Φέρης τη Δετάρτη 8 Ιουλίου θα βρίσκεται στο Παγκρίτιο Στάδιο στο Ηράκλειο Κρήτης για μια συναυλία που δεν πρέπει να χάσεις. Θοδωρής Φέρης, όσο θα γυρίζει η γη, tour. Εισιτήρια στο more.com. Παραγωγή Panic Life Productions.
1: Λιοντομίτσος, παρακαλώ.
2: Καλημέρα σας. Από το ραδιοφωνικό σταθμό σας καλούμε. Θα θέλαμε να μας ενημερώσετε για τη σημερινή προσφορά των καταστημάτων Λιοντομίτσος.
1: Βεβαίως. Μοσχαρίσια μπιφτέκια μόνο 9,90.
3: Καταστήματα εκλεκτών προϊόντων κρέατος Λιοντομίτσος. Με κλειστά μάτια.
4: Κατέβα από την καρέκλα.
5: Κατέβα εσύ από το τραπέζι.
4: Φοβάμαι.
5: Εγώ δεν φοβάμαι, αλλά...
4: Να φωνάξουμε τη μαμά μου.
5: Να φωνάξουμε την Παγκρίτια Απολυμαντική.
6: Παγκρίτια Απολυμαντική. Εντομοκτονίες, μειοκτονίες, απολυμάνσεις, συστήματα για HASP, ISO, σε επαγγελματικούς και ιδιωτικούς χώρους.
7: Αντιμετωπίζει αποτελεσματικά ακάραια, μικροοργανισμούς, αποστρώματα και καναπέδες.
6: Και ο χώρος σας είναι απαλλαγμένος από ανεπιθύμητους επισκέπτες.
7: Παγκρίτια Απολυμαντική.
6: Τηλέφωνο 2810-344-988.
5: Κατεβαίνεις από το τραπέζι να μου φέρεις το τηλέφωνο.
8: Παγκρίτια Απολυμαντική. Σε νέα διεύθυνση. Ευμανθίου 63, Μεσαμπελιές, Ηράκλειο.
9: Τα πάντα για το φως, πανταλώς. Ανακαλύψτε σήμερα ολοκληρωμένες επιλογές σε ηλεκτρολογικό εξοπλισμό. Πανταλώς. Προϊόντα φωτισμού, υλικά εγκαταστάσεων, λύσεις για κάθε οικιακό και επαγγελματικό χώρο και επιλογές σε επώνυμα είδη smart home για ένα έξυπνο σπίτι. Μεγάλη γκάμα κορυφαίων προτάσεων σε δύο σημεία. Αγίου Ιωάννη Χωστού 24 και στην Πέτρου Φούμη 35, Πατέλες. Κάλεσε τώρα στο 28 10 322 866. Πανταλώς. Σημαίνει φως.
10: Υδρόγειος 106,9.

την άλλη θα σε σκότωνα ευχαρίστως. Με λίγα λόγια αν ποτέ με ξαναβρεις. Και η ψυχή μου από το κορμί δεν είναι χώρια.

Τώρα που έχει μπει για τα καλά το καλοκαίρι, βλέπω ότι όλοι έχουν πέσει με τα μούτρα στο γυμναστήριο και τις διατροφές. Σαλάτες, σκοτόπουλα, βρώμη. Λες και δίνουν εξετάσεις και μετά μια φωτογραφία που έλεγε «Τι θα βάλεις σήμερα?» Ό,τι κουμπώνει. Και λέω επιτέλους ένας άνθρωπος που μιλάει τη δική μου γλώσσα.

0: σε μένα.
1: Βλέπω εδώ τα μηνύματα που μας έχετε στείλει και χαίρομαι γιατί τελικά το ραδιόφωνο ακούγεται παντού. Άλλοι μας ακούτε στο αυτοκίνητο, άλλοι στο σπίτι, άλλοι στη δουλειά. Εμείς εδώ συνεχίζουμε όπως πρέπει.

Ξέρεις ποιο είναι το ωραίο με τα τραγούδια? Είναι ότι πολλές φορές τα συνδέουμε με ανθρώπους χωρίς να το καταλάβουμε εκείνη τη στιγμή. Και μετά περνάει καιρός, ξαναπαίζει το ίδιο τραγούδι και λες, αυτό κάτι μου θυμίζει.

0: Πάλι.
1: Η ώρα είναι 1:30.
2: Αυτό το καλοκαίρι το γιορτάζουμε όπως πρέπει. Summer Party Κοτσόβολος και είσαι καλεσμένος. Με αγορά 2 προϊόντων και άνω έχεις δώρο την αξία του ΦΠΑ. Ακόμη διαγωνισμός για τις καλοκαιρινές σου διακοπές, interactive activations, μουσική και πολλά άλλα. Τα λέμε το Σάββατο 27 Ιουνίου στο κατάστημα Κοτσόβολος, Λεωφόρο Κνώσου 123 στο Ηράκλειο.
3: Μοναδική προσφορά των κρεοπολίων Αγγελάκη, κοτόπουλο, 3,45 ευρώ το κιλό. Κρεοπολία Αγγελάκη στη Λεωφόρο Κνωσού 156 και στο Θραψανό.
4: Σούπερ μάρκετ Χαλκεδάκης. Για προτάσεις που δεν πρέπει να χάσεις. Έως και την Τετάρτη, γάλα γελατινό βέλτα του τόπου μας ενός λίτρου, 1 ευρώ και 39 λεπτά. Γιαούρτι Δοδόνη στραγγιστό κλασικό ενός κιλού, 2 ευρώ και 98 λεπτά. Μπύρα Μύθος 330 ml, 6 συν 2 δώρο, 5 ευρώ και 95 λεπτά. Μορομάντιλα Baby Care Sensitive Plus, 162 τεμάχια, 2 ευρώ και 10 λεπτά. Ελληνικό κοτόπουλο ρολό, 7 ευρώ και 60 λεπτά το κιλό. Και ελληνικά νεκταρίνια, 2 ευρώ και 10 λεπτά το κιλό.
1: Σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Το όνομα που εμπιστεύεστε.

0: του σε ξυπνάει. Η γεύση του σε συναρπάζει. Το αυθεντικό του χαρμάνι σε εθίζει. Καφές Διντάκη. Μοναδικός όσο εσείς. Εδώ και 20 χρόνια ορίζει τον αυθεντικό ελληνικό καφέ. Αφαιθείτε στις γεύσεις και τα αρώματά του. Ανακαλύψτε και απολαύστε τον βιολογικό ελληνικό καφέ και όχι μόνο. Καφές Διντάκη. Στο Αρκαλοχώρι Ελευθερίου Βενιζέλου 131. Τηλέφωνο 2891-024014 και σε επιλεγμένα καταστήματα. Καφές Διντάκη. Ανώτερης ποιότητας καφές με αυθεντικό χαρμάνι.
1: Υδρόγειος 106,9.

Η αλήθεια είναι ότι όταν περνάς όμορφα, οι δύο ώρες φεύγουν χωρίς να το καταλάβεις. Χάρηκα πραγματικά που κάναμε παρέα σήμερα, που γελάσαμε λίγο, είπαμε τις κουβεντούλες μας και φυσικά ακούσαμε όμορφα τραγούδια. Έχουμε ακόμα λίγη μουσική πριν φτάσουμε στο τέλος.

Και κάπου εδώ φτάσαμε στο τέλος της σημερινής μας παρέας. Ελπίζω να σου κράτησα όμορφη συντροφιά όπου κι αν με άκουσες. Εγώ είμαι ο Κώστας Ορφανίδης και σε ευχαριστώ που ήσουν μαζί μου. Τα λέμε ξανά πολύ πολύ σύντομα.

0: ποιότητα και οικονομία, έχεις έναν φίλο κριτικό.
1: Έως το Σάββατο, ελληνικές χοιρινές μπριζόλες και πανσέτες το κιλό τώρα μόνο 4,99 και χοιρινά σουβλάκια μόνο 5,99. Ελληνικά καρπούζια σε απίστευτη τιμή, το κιλό τώρα μόνο 49 λεπτά και πεπόνια μόνο 99 λεπτά.
0: Μαζί, κάθε μέρα δίπλα σου. Κριτικός, με τη φροντίδα της οικογένειας Μασούτης.
2: Η φύση δίνει την ιδέα, η περιοχή το έναυσμα, οι άνθρωποι μας τον καλύτερό τους σε αυτό, για να απολαμβάνετε τέλειο αποτέλεσμα στο ποτήρι σας. Μαραγκάκης Winery. Εκλεκτή σειρά κρασιών που κερδίζει τις εντυπώσεις επαγγελματιών και ιδιωτών και συνοδεύει άψογα την κάθε στιγμή. Εινοποιεί ομφιαλωτήριο Μαραγκάκης Winery. 13ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Ηρακλείου Μυρών, Σταυρακιανή Καμάρα. Τηλέφωνο 2810 72 1260 και στο www.maragakiswinery.gr. Maragakis Winery έχει μια θέση στην καρδιά σας.
3: Μοναδική προσφορά των κρεοπολίων Αγγελάκη, κοτόπουλο, 3,45 ευρώ το κιλό. Κρεοπολία Αγγελάκη στη Λεωφόρο Κνωσού 156 και στο Θραψανό.
4: Υδρόγειος 106,9.
5: Hot Mix. Hot Mix. Hot Mix. Με το Βασίλη Καραμάνογλου.

0: ώρα είναι 2:30.
1: Όσο θα γυρίζει η γη,
2: Θοδωρής Φέρης, όσο θα γυρίζει η γη του. Ο σαρωτικός καλλιτέχνης Θοδωρής Φέρης την Τετάρτη 8 Ιουλίου θα βρίσκεται στο Παγκρίτιο Στάδιο στο Ηράκλειο Κρήτης για μια συναυλία που δεν πρέπει να χάσεις. Θοδωρής Φέρης, όσο θα γυρίζει η γη, tour. Εισιτήρια στο more.com. Παραγωγή Panic Life Productions.
0: Για ποιότητα και οικονομία, έχεις έναν φίλο κριτικό.
3: Έως την Τετάρτη, όλα τα αντιλιακά Νιβέα με δύο τεμάχια επιπλέον 10% φθηνότερα. Όλα τα εντομοαποθητικά Σπύρα, ένα συν ένα δώρο. Με αγορές 15 ευρώ σε προϊόντα Σεπτόνα, άμεση έκπτωση 3 ευρώ. Μεγάλες συσκευασίες Dixan, μόνο 9,82. Μαλακτικά Lenor 59 μεζούρες, μόνο 3,99.
0: Μαζί, κάθε μέρα δίπλα σου. Κριτικός, με τη φροντίδα της οικογένειας Μασούτης.
4: Τελειώσαμε την ανακαίνιση και ήρθαν όλες να δουν το σπίτι. Η μία ξετρελάθηκε με το μπάνιο, η άλλη με τα χρώματα, η τρίτη με τα πλακάκια. Δεν κατάλαβα γιατί τους έκαναν τόσο εντύπωση, αφού ήξεραν ότι θα τα πάρουμε όλα από το Πλατάκι. Τι περίμεναν, κάτι λιγότερο από το τέλειο? Πλατάκης. Με 35 χρόνια εμπειρία στα πλακάκια και είδη υγιεινής, πλέον και με χρώματα, εργαλεία, υλικά θερμοπρόσωψης και στεγάνωσης και ό,τι χρειαστείτε για την κατασκευή ή την ανακαίνιση. Με τις κορυφαίες εταιρείες στο είδος τους, στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Πλατάκης. Κεντρικό κατάστημα, Λαγκαδά 15, Πατέλες, Ηράκλειο. Τηλέφωνο 2810-223-008. Τεχνικό πολυκατάστημα, Παλαιά Εθνική Οδός, Ηρακλείου Αγίου Νικολάου, Κόμβος Καστελίου, Χερσόνησος. Τηλέφωνο 28-97-0-250-50. Πλατάκης. Τίποτα λιγότερο από το τέλειο.
5: Σούπερ μάρκετ Χαλκεδάκης. Για προτάσεις που δεν πρέπει να χάσεις. Έως και την Τετάρτη, γάλα γελατινό βέλτα του τόπου μας 1 λίτρου, 1 ευρώ και 39 λεπτά. Γιαούρτι Δοδόνη στραγγιστό κλασικό 1 κιλού, 2 ευρώ και 98 λεπτά. Μπύρα Μύθος 330 ml, 6 συν 2 δώρο, 5 ευρώ και 95 λεπτά. Μορομάντιλα Baby Care Sensitive Plus, 162 τεμάχια, 2 ευρώ και 10 λεπτά. Ελληνικό κοτόπουλο ρολό 7 ευρώ και 60 λεπτά το κιλό. Και ελληνικά νεκταρίνια 2 ευρώ και 10 λεπτά το κιλό.
0: Σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Το όνομα που εμπιστεύεστε.

0: Ένας χρόνος Ραβένα Κρήτης. Μας αγκαλιάσατε, μας εμπιστευτήκατε και σας το ανταποδίδουμε. Μεγάλες προσφορές σας περιμένουν σε πλακάκια ήδη υγιεινής, laminate έπιπλα φωτιστικά και έπιπλα εξωτερικού χώρου. Όλο τον Ιούνιο δωρεάν μεταφορικά για αγορές άνω των 600 ευρώ σε όλη την Κρήτη. Πάντα με την υψηλή ποιότητα Ραβένα. Χρόνια πολλά Ραβένα Κρήτης.
1: Για ποιότητα και οικονομία έχεις έναν φίλο κριτικό.
2: Έως το Σάββατο όλα τα στραγγιστά γιαούρτια Όλυμπος 1 κιλό μόνο 3,69. Ζυμαρικά Μίσκο νούμερο 6, 7 και 10 500 γραμμάρια μόνο 77 λεπτά. Κρουασάν 7 days 70 γραμμάρια μόνο 54 λεπτά. Όλα τα χέλ 250 ml μόνο 59 λεπτά.
1: Μαζί κάθε μέρα δίπλα σου. Κριτικός με τη φροντίδα της οικογένειας Μασούτης. Hot Mix. Hot Mix. Hot Mix. Με το Βασίλη Καραμάνου.

0: Μπορείς φέρεις όσο θα γυρίζει η γη του. Ο σαρωτικός καλλιτέχνης Θοδωρής Φέρης την Τετάρτη 8 Ιουλίου θα βρίσκεται στο Παγκρίτιο Στάδιο στο Ηράκλειο Κρήτης για μια συναυλία που δεν πρέπει να χάσεις. Θοδωρής Φέρης, όσο θα γυρίζει η γη, tour. Εισιτήρια στο more.com. Παραγωγή Panic Life Productions.
1: Λιοντομίτσος, παρακαλώ.
2: Καλημέρα σας. Από το ραδιοφωνικό σταθμό σας καλούμε. Θα θέλαμε να μας ενημερώσετε για τη σημερινή προσφορά των καταστημάτων Λιοντομίτσος.
1: Βεβαίως. Μοσχαρίσια μπιφτέκια μόνο 9,90.
3: Καταστήματα εκλεκτών προϊόντων κρέατος Λιοντομίτσος. Με κλειστά μάτια.
4: Τα πάντα για το φως, Πανταλός. Ανακαλύψτε σήμερα ολοκληρωμένες επιλογές σε ηλεκτρολογικό εξοπλισμό. Πανταλός. Προϊόντα φωτισμού, υλικά εγκαταστάσεων, λύσεις για κάθε οικιακό και επαγγελματικό χώρο και επιλογές σε επώνυμα είδη smart home για ένα έξυπνο σπίτι. Μεγάλη γκάμα κορυφαίων προτάσεων σε δύο σημεία. Αγίου Ιωάννη Χωστού 24 και στην Πέτρου Φούμη 35, Πατέλες. Κάλεσε τώρα στο 28 10 322 866. Πανταλός. Σημαίνει φως.

0: Sim. Μότο Πνευματικάκης. Στο Ηράκλειο, Λεωφόρος Ανδρέα Παπανδρέου και Ροφίλης.
1: Πρώτη μετάδοση, εδώ, στον Ιδρώγη 106,9.
2: Κι όλο θα, υποσχέσεις και λοιπά. Είσαι λόγια, μόνο λόγια, για από πράξεις τίποτα.
1: Νέο τραγούδι από τη Λένα Ζευγαρά, με τίτλο «Θα».

0: Ακούστε το εδώ, μόνο στον Υδρόγειο 106,9.
1: Υδρόγειος 106,9. Ιντερβέτεν ξέρει καλά ότι στο Μουντιάλ στόχος είναι η κορυφή και στο κυνήγι της κορυφής κάθε στοίχημα μετράει. Στο site και το app της Ιντερβέτεν σε περιμένει μεγάλος διαγωνισμός για να κατακτήσεις την κορυφή. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Ιντερβέτεν, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση.
3: Καινοτόμα προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση. Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και υποφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
2: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.

για εσένα και για εσένα και για εσένα αυτός ο κύκλος που μόλις άνοιξε και θα κρατήσει δύο ολόκληρες ώρες με τα πιο καινούργια ελληνικά τραγούδια και την καλύτερη διάθεση. Αυτό τον κύκλο το ανοίγει η Βίκη Χατζάκη και μαζί με όλους εσάς εδώ θα περάσουμε πάρα πολύ ωραία. Τι λέτε, θα μείνουμε να χορέψουμε, να τραγουδήσουμε και να ζήσουμε επιτέλους αυτό το καλοκαίρι, το καλοκαίρι 2026 που έχει πια ξεκινήσει για τα καλά.

Μάτια μου τα μάτια σου λοιπόν, και πάμε τώρα να ακούσουμε λίγο τι είπανε δύο χείλη. Τα χείλη της Μάρους Κοντού που πρόσφατα έκλεισε τα 92 της χρόνια και στέκει μια χαρά παρά το πρόβλημα υγείας που αντιμετώπισε πρόσφατα. Τα περαστικά και από εμάς, τη θαυμάζουμε και την αγαπάμε πάντα. Και κάποτε μάλιστα είχε πει και κάτι πάρα πολύ όμορφο. Για ακούστε. Ο άντρας μπορεί να είναι σε έξαψη ακόμα και αν δει μια γυμνή φωτογραφία. Η γυναίκα πρέπει να το επεξεργαστεί, να είναι ερωτευμένη με τον άλλον, να της πηγαίνει το δέρμα του και η μυρωδιά του, το φιλί του άλλου. Πόσο συμφωνούμε άραγε οι γυναίκες όλες αυτή τη στιγμή.

0: στα τελευταία βραβεία, μουσικά βραβεία, η Κατερίνα Λιόλιου με το συγκεκριμένο τραγούδι, έτσι όπως το ερμήνευσε, με το στυλ το συγκεκριμένο. Θεωρώ ότι είναι πραγματικά στα καλύτερά της και όλος αυτός ο αγώνας που έχει δώσει την τελευταία δεκαετία πάνω κάτω στα μουσικά πράγματα, σιγά σιγά, ναι, της έρχεται ο λογαριασμός και είναι προς όφελός της.
1: Τραγούδι που μου είχες βάλει κι όλο λέω είναι αυτό το τελευταίο βράδυ. Πάλι, πάλι, πάλι, πάλι.

0: τώρα. Είναι 3:30.
1: Αυτό το καλοκαίρι το γιορτάζουμε όπως πρέπει. Summer Party Κοτσόβολος και είσαι καλεσμένος. Με αγορά 2 προϊόντων και άνω έχεις δώρο την αξία του ΦΠΑ. Ακόμη, διαγωνισμός για τις καλοκαιρινές σου διακοπές, interactive activations, μουσική και πολλά άλλα. Τα λέμε το Σάββατο 27 Ιουνίου στο κατάστημα Κοτσόβολος, Λεωφόρο Κνώσου 123 στο Ηράκλειο.
2: Μοναδική προσφορά των κρεοπολίων Αγγελάκη, κοτόπουλο, 3,45 ευρώ το κιλό. Κρεοπολία Αγγελάκη στη Λεωφόρο Κνωσού 156 και στα Θραψανό.
0: Το αρώμα του σε ξυπνάει. Η γεύση του σε συναρπάζει. Το αυθεντικό του χαρμάνι σε εθίζει. Καφές Διντάκι. Μοναδικός όσο εσείς. Εδώ και 20 χρόνια ορίζει τον αυθεντικό ελληνικό καφέ. Αφαιθείτε στις γεύσεις και τα αρώματά του. Ανακαλύψτε και απολαύστε τον βιολογικό ελληνικό καφέ και όχι μόνο. Καφές Διντάκι. Στο Αρκαλοχώρι Ελευθερίου Βενιζέλου 131. Τηλέφωνο 2891-024014 και σε επιλεγμένα καταστήματα. Καφές Διντάκι. Ανώτερης ποιότητας καφές με αυθεντικό χαρμάνι. Υδρόγειος 106,9.
3: Έλα περπόλη μαζί, κάνεις την εγγραφή σου, ώρα να παίξεις κι εσύ την μπάλα τη ζωή σου.
4: Έλα Bet, η νέα πλατφόρμα με Bet Builder, live streaming, υψηλές αποδόσεις, γρήγορο cash out και Έλληνες dealers. Έλα Bet. Έλα όπως είσαι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
5: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση.
6: Καινοτόμα προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση. Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και υποφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
5: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.
7: Ένα καλοκαίρι μακρινό ζούσε μια οικογένεια ευτυχισμένη. Μα ξαφνικά η γρασίλα ρύπανση καύσωνας. Ευτυχώς υπήρχε ο Γουίλης ο μάγος ο φανταστικός, που με μια κίνηση μαγική έφτιαχνε το κλίμα στη στιγμή.
8: Από το 1902 που ο Γουίλης Κάριερ εφήδρε τον κλιματισμό, απολαμβάνουμε ιδανική θερμοκρασία, καθαρό και υγιεινό αέρα με υψηλή ενεργειακή απόδοση και πιστοποίηση Eurovent. Κάριερ και ζούμε εμείς καλύτερα.

Εσείς περιμένετε κάτι? Βρίζετε ποτέ το τηλέφωνό σας? Για πείτε μου, είναι λίγο ακατάλληλο για ανηλίκους στο συγκεκριμένο το τραγούδι, αν και είμαι σίγουρη ότι ακόμα και ανήλικοι έχουν πει αυτή τη φρασούλα κάποιες στιγμές. Πόσες φορές μένει στο διαβάστηκε το μήνυμα, ε? Εδώ είμαστε εμείς, περιμένουμε μόνο εσάς, όλους εσάς που είστε σε αυτήν εδώ την παρέα. Βίκη Χατζάκη, Φρένο Γκάζι, τα πιο καινούργια ελληνικά τραγούδια, η καλύτερη διάθεση και βέβαια ένα καλοκαίρι μπροστά μας και λίγο πίσω μας θα έλεγα. Όμως έχουμε τόσα να κάνουμε ακόμα, απλά ελπίζουμε να προλάβουμε, να κάνουμε όλα αυτά που θέλουμε και κυρίως να ξεκουραστούμε, έτσι.

Ελληνικό καλοκαίρι με κάθε τρόπο, και εννοείται και με τα τραγούδια αυτά που μας, που μας έμαθαν πως είναι η ελληνική μουσική όταν ήμασταν παιδιά, και ξαναβγαίνουν τώρα έτσι λίγο διαφοροποιημένα, σαν αυτό που ακούσαμε. Ένα ελληνικό καλοκαίρι που όχι, δεν θα μας το χαλάσει ούτε καν ο λαγοκέφαλος. Έχει γίνει ένας χαμός. Εντάξει, όχι ακραίες καταστάσεις, όμως έχει φοβηθεί πάρα πολύς κόσμος στο να απλωθεί και να κάνει το μπάνιο του με την ησυχία του. Κάτι που, εντάξει, αλίμονο αν το χάσουμε κι αυτό, ε.

νησιώτικοι ρυθμοί που μας παρασύρουν, ακόμα και αν δεν ξέρουμε καλά τα βήματα, πάντα σηκωνόμαστε και βρισκόμαστε σε ένα τέτοιο κύκλο. Χέρι με χέρι, ώμο με ώμο. Έτσι, υπέροχη Ελλάδα.

0: πολλές σφαίρες όσο θα γυρίζει η γη του. Ο σαρωτικός καλλιτέχνης Θοδωρής Φέρης την Τετάρτη 8 Ιουλίου θα βρίσκεται στο Παγκρίτιο Στάδιο στο Ηράκλειο Κρήτης για μια συναυλία που δεν πρέπει να χάσεις. Θοδωρής Φέρης, όσο θα γυρίζει η γη, tour. Εισιτήρια στο more.com. Παραγωγή Panic Life Productions.
1: Μοναδική προσφορά των κρεοπολίων Αγγελάκη, κοτόπουλο, 3,45 ευρώ το κιλό. Κρεοπολία Αγγελάκη στη Λεωφόρο Κνωσού 156 και στο Θραψανό.
2: Η φύση δίνει την ιδέα. Η περιοχή το έναυσμα. Οι άνθρωποι μας τον καλύτερό τους σε αυτό. Για να απολαμβάνετε τέλειο αποτέλεσμα στο ποτήρι σας. Μαραγκάκης Winery. Εκλεκτή σειρά κρασιών που κερδίζει τις εντυπώσεις επαγγελματιών και ιδιωτών και συνοδεύει άψογα την κάθε στιγμή. Εινοποιεί ομφιαλωτήριο Μαραγκάκης Winery. 13ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Ηρακλείου Μυρών, Σταυρακιανή Καμάρα. Τηλέφωνο 2810-7212-60 και στο www.maragakiswinery.gr. Maragakis Winery. Έχει μια θέση στην καρδιά σας.
3: Τελειώσαμε την ανακαίνιση και ήρθαν όλες να δουν το σπίτι. Η μία ξετρελάθηκε με το μπάνιο, η άλλη με τα χρώματα, η τρίτη με τα πλακάκια. Δεν κατάλαβα γιατί τους έκαναν τόσο εντύπωση, αφού ήξεραν ότι θα τα πάρουμε όλα από τον Πλατάκι. Τι περίμεναν, κάτι λιγότερο από το τέλειο? Πλατάκης. Με 35 χρόνια εμπειρία στα πλακάκια και είδη υγιεινής, πλέον και με χρώματα, εργαλεία, υλικά θερμοπρόσωψης και στεγάνωσης και ό,τι χρειαστείτε για την κατασκευή ή την ανακαίνιση. Με τις κορυφαίες εταιρείες στο είδος τους, στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Πλατάκης. Κεντρικό κατάστημα, Λαγκαδά 15, Πατέλες, Ηράκλειο. Τηλέφωνο 2810-223-008. Τεχνικό πολυκατάστημα, Παλαιά Εθνική Οδός, Ηρακλείου Αγίου Νικολάου, Κόμβος Καστελίου, Χερσόνησος. Τηλέφωνο 28-97-0-250-50. Πλατάκης. Τίποτα λιγότερο από το τέλειο.
2: Υδρόγειος 106,9. Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση.
4: Καινοτόμα προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση. Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και επωφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
2: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος. Η Ιντερβέτεν ξέρει καλά ότι στο Μουντιάλ στόχος είναι η κορυφή και στο κυνήγι της κορυφής κάθε στοίχημα μετράει. Στο site και το app της Ιντερβέτεν σε περιμένει μεγάλος διαγωνισμός για να κατακτήσεις την κορυφή. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Ιντερβέτεν, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.

Γιατί υπάρχουν και τα άλλα, τα ωραία, τα σημαίνια, τα φεγγάρια. Εμείς θέλουμε τέτοια φεγγάρια με φως για να ψάχνουμε αυτό που θέλουμε πραγματικά. Όμως αν αυτό που θέλετε είναι πάρα πολύ απλά, κάτι σε ολοκαινούριο ελληνικό τραγούδι, τότε μην ψάχνετε αλλού. Εδώ είστε, το βρήκατε. Φρένο γκάζι με τη Βίκη Χατζάκη και Ρίτα. Ποια Ρίτα να ψάχνει άραγε ο Μιχάλης Χατζηγιάννης, για να δούμε, θα τη βρει.

Ρε παιδιά, άσχετο τώρα. Το ξέρετε ότι υπάρχει Παγκόσμια ημέρα των στρούμφ? Ναι, ακριβώς. Του μπαρμπαστρούμφ, τη στρουμφίτα, του... των διάφορων χαρακτήρων, εν πάση περιπτώσει. Είχε και πολλά στρουμφάκια. Ποιο ήταν εσάς το αγαπημένο σας? Παγκόσμια ημέρα πάντως των στρούμφ, για να μην αφήνω πράγματα στη μέση, είναι 25η Ιουνίου. Μάλιστα, το μάθαμε κι αυτό.

0: Εδώ είμαστε λοιπόν για να τα βάλουμε όλα σε τάξη, όπως ακριβώς μας λέει και ο Νίκος Απέργης, και το μυαλό και την καρδιά. Και σε αυτό βέβαια μας βοηθάει πάρα πολύ η Ξένια Κούρτογλου με τη δική της στήλη στη δική μας εκπομπή εδώ. Τώρα έρχεται η ώρα της λοιπόν να μας βοηθήσει με τον τρόπο της. Το έχουμε ανάγκη, ακόμα και αν τα διάφορα tips που μοιράζεται μαζί μας λίγο πολύ μπορεί και να τα ξέρουμε, μπορεί και να τα έχουμε ακούσει, αλλά είναι από αυτά που χρειάζεται να τα ακούμε και να τα ξανακούμε για να το διορθώνουμε. Πόσες φορές εγώ λέω στους δικούς μου ανθρώπους να μου τα λες και να μου τα ξαναλες. Ναι, έτσι. Λοιπόν, για πάμε να ακούσουμε Ξένια Κούρτογλου, και εδώ είμαστε εμείς μετά από ένα σύντομο break. Περισσότερο φρένο γκάζι με τη Βίκυ Χατζάκη κοντά σας, όπου κι αν είστε.
1: Σήμερα θα μιλήσουμε για

Στόχους που θέλετε να κατακτήσετε και φέρτε στο μυαλό σας οποιοδήποτε στόχο, οικονομικό, επαγγελματικό, σωματικής υγείας, αλλά και πανελλήνιες, γιατί αυτή την εποχή είναι πολλά τα παιδιά που ετοιμάζονται για αυτές τις εξετάσεις. Και ενώ στο coaching οι περισσότεροι εστιάζουν σε πλάνα βημάτων, τεχνικές και αντιμετώπιση εμποδίων, σε αυτή την εκπομπή θα σας προτείνω τρεις στρατηγικές που σας βοηθούν να χτίσετε ψυχολογία επιτυχίας όταν θέλετε να κατακτήσετε ένα καινούριο στόχο. Στο νούμερο 1. Για να πετύχετε το στόχο χρειάζεται πρώτα να μπορείτε να το φανταστείτε. Κάντε εικόνα τον εαυτό σας πώς θα είστε όταν έχετε πετύχει αυτό το στόχο. Οι έρευνες δείχνουν πως για να πραγματοποιήσει ο άνθρωπος κάτι στο φυσικό επίπεδο, πρέπει πρώτα να μπορεί να το δημιουργήσει στη φαντασία. Έτσι λειτουργούσαν οι μεγάλοι εφευρέτες όταν έκαναν τα πειράματά τους. Είχαν στο μυαλό τους αυτό που ήθελαν να πετύχουν. Και όταν φέρνετε αυτή την εικόνα ξεκάθαρη στο φαντασιακό επίπεδο, τότε θα ξεκινήσετε να νιώθετε και τα συναισθήματα που θα βιώνετε όταν έχετε πετύχει το στόχο σας στην πραγματικότητα. Και αυτό γιατί το μυαλό λειτουργεί με εικόνες. Και όταν βλέπετε μια εικόνα με τα μάτια της φαντασίας, το σώμα σας αντιδράει σαν να είναι πραγματική. Ακριβώς όπως σας συμβαίνει όταν βλέπετε μια ταινία και συγκινείστε ή φοβάστε, ανάλογα με το τι δείχνει η οθόνη. Νιώθοντας από πριν τα συναισθήματα του στόχου σας, θα σας είναι και πολύ πιο εύκολο να υιοθετήσετε τη στρατηγική νούμερο 2. Βάλτε προτεραιότητα και ασχοληθείτε με το στόχο σας καθημερινά. Όταν κάτι το θέλετε πολύ, έχει μεγάλη σημασία να δουλεύετε γι' αυτό κάθε μέρα. Να κάνετε κάθε μέρα έστω και ένα μικρό βήμα προς το στόχο, να είστε συστηματικοί και να έχετε επιμονή και ακόμα και τις πιο δύσκολες στιγμές να μην χάνετε το κουράγιο σας. Η συστηματική εστίαση στο στόχο είναι εκείνη που θα σας φτάσει στην επιτυχία. Και ακόμα και αν μια μέρα δεν καταφέρετε πολλά, δεν πειράζει, εσείς μείνετε εκεί, στο δρόμο σας. Και νούμερο 3. Υιοθετήστε ευελιξία. Ακόμα και αν έχετε ένα ξεκάθαρο πλάνο βημάτων προς το στόχο, να είστε ανοιχτοί σε πιθανές ευκαιρίες και επιλογές που μπορεί να τύχουν στην πορεία. Η ευελιξία θα σας βοηθήσει να μάθετε και να υιοθετήσετε καινούργιες λύσεις ή να συναντήσετε ανθρώπους που θα σας συμβουλέψουν σε κάτι που δεν ξέρατε. Αυτό σημαίνει ότι ναι, μεν θα έχετε το πλάνο σας προς το στόχο, αλλά αν χρειαστεί, θα κάνετε αλλαγές που θα σας διευκολύνουν για να μην γίνεστε ανέλικτοι. Ειδικά αν αυτόν τον καιρό ακολουθείτε μια συγκεκριμένη διατροφή από διαιτολόγο για να απελευθερώσετε βάρος, φροντίστε να έχετε εναλλακτικές σε περίπτωση που είστε κάπου έξω, ώστε να αντιμετωπίσετε με επιτυχία τυχόν εμπόδια που μπορεί να συναντήσετε. Είμαι η Ξένια Κουρτογλου, ειδικό στην ψυχική ανθεκτικότητα και στην εκπομπή μου μαθαίνετε πώς να αντιμετωπίζετε με επιτυχία τις συνεχείς αλλαγές της ζωής, προσωπικά και επαγγελματικά.

0: ώρα είναι 4:30.
1: Αυτό το καλοκαίρι το γιορτάζουμε όπως πρέπει. Summer Party Κοτσόβολος και είσαι καλεσμένος. Με αγορά 2 προϊόντων και άνω έχεις δώρο την αξία του ΦΠΑ. Ακόμη, διαγωνισμός για τις καλοκαιρινές σου διακοπές, interactive activations, μουσική και πολλά άλλα. Τα λέμε το Σάββατο 27 Ιουνίου στο κατάστημα Κοτσόβολος, Λεωφόρο Κνώσου 123 στο Ηράκλειο.
2: Μοναδική προσφορά των κρεοπολίων Αγγελάκη, κοτόπουλο, 3,45 ευρώ το κιλό. Κρεοπολία Αγγελάκη στη Λεωφόρο Κνωσού 156 και στα Τραψανό.
3: Σούπερ μάρκετ Χαλκεδάκης. Για προτάσεις που δεν πρέπει να χάσεις, έως και την Τετάρτη, γάλα γελατινό βέλτα του τόπου μας ενός λίτρου, 1 ευρώ και 39 λεπτά. Γιαούρτι Δοδόνη στραγγιστό κλασικό ενός κιλού, 2 ευρώ και 98 λεπτά. Μπύρα Μύθος 330 ml, 6 συν 2 δώρο, 5 ευρώ και 95 λεπτά. Μορομάντιλα Baby Care Sensitive Plus, 162 τεμάχια, 2 ευρώ και 10 λεπτά. Ελληνικό κοτόπουλο ρολό 7 ευρώ και 60 λεπτά το κιλό. Και ελληνικά νεκταρίνια 2 ευρώ και 10 λεπτά το κιλό.
0: Σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Το όνομα που εμπιστεύεστε.

0: Μοτοπνευματικάκης. Στο Ηράκλειο, Λεωφόρος Ανδρέα Παπανδρέου και Ροφίλης.
1: Κάνεις την εγγραφή σου, ώρα να παίξεις κι εσύ την παραδί ζωή σου.
2: Έλα Bet, η νέα πλατφόρμα με Bet Builder. Live streaming, υψηλές αποδόσεις, γρήγορο cash out και Έλληνες dealers. Έλα Bet, έλα όπως είσαι. Ρυθμιστής ΕΕΠ, συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση.
4: Καινοτόμα προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση. Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και επωφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
3: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.
5: Τι είναι πάλι αυτό που τραγουδάς όλη μέρα?
6: Η επιτυχία του καλοκαιριού.
5: Δηλαδή
6: το ΣΥΜΠΑ. Πλάς δροσιά, πλάς άνεση, πλάς εξοικονόμηση.
5: Πλάς.
6: Κλιματιστικά το ΣΥΜΠΑ. Και απολαμβάνεις κορυφαία απόδοση, μοναδική άνεση και εξοικονόμηση ενέργειας. Το ΣΥΜΠΑ. Κλιματιστική υπεροχή Α3+.

Μέσα στα πιο βαθιά σκοτάδια έψαχνα πάντα το δρόμο για τα μέρη που δεν πήγα.

0: Ακριβώς όπως τα λένε οι Pixlax, δεν τελειώσαμε ακόμα. Έχουμε ένα ημίωρο μπροστά μας για να ακούσουμε παρέα τα πιο καινούργια ελληνικά τραγούδια. Έτσι από τη μελαγχολία στη χαρά, από τη σκέψη στο χορό, εκείνον το χορό που δεν μας αφήνει χρόνο και χώρο να σκεφτούμε, έτσι.
1: Είμαι ακόμα ζωντανό.
0: Είμαστε ακόμα ζωντανοί και αυτό μετράει πιο πολύ απ' όλα. Να είμαστε εδώ στο παρόν με υγεία και χαρά και λίγους ανθρώπους να συνεννοιόμαστε, κάπως έτσι δεν πάει. Βίκυ Χατζάκη, Φρένο Γκάζι λοιπόν. Πού είστε, ξεκίνησαν οι διακοπές σας? Ακόμα και στο σπίτι, αλήθεια είναι, ξεκουραζόμαστε πολλές φορές. Έχουμε ανάγκη αυτή την άδεια από τη δουλειά μας, ακόμα και αν την αγαπάμε, δεν έχει καμία σημασία.

Μία ζούγκλα το μυαλό της προφανώς, της Ρίας Ελληνίδου, που η αλήθεια είναι ότι έχουμε δει κάτι περίεργα φίδια για κατοικίδια στο σπίτι του Δημήτρη Αλεξάνδρου, που αν δεν κάνω λάθος συγκατοικούν. Οπότε ναι, από το μυαλό της στην πραγματικότητα ένα σαφάρι και ένα τραγούδι που είμαι σίγουρη θα ακούσουμε πολύ αυτό το καλοκαίρι. Όπως και το επόμενο βέβαια από τον Θοδωρή Φέρη.

Εδώ είμαστε και το μόνο που μας απομένει είναι η δική σας καρδιά να μην χτυπάει απλά μηχανικά, αλλά να χτυπάει χαρούμενα σε όμορφους ρυθμούς και τους αγαπημένους της ανθρώπους γύρω της. Αυτό ήταν από εμάς για σας για σήμερα, τουλάχιστον Βίκυ Χατζάκη, φρένο γκάζι τέλος και ένα σαπόν έτσι για κερασάκι στην τούρτα.

Πάλι πάλι μόνο μ' αφήνεις. Μου πάνε ότι ξενύχτας. Βγαίνεις και χορεύεις και πίνεις. Και με άλλους άντρες μιλάς.

0: Μπορείς Φέρης όσο θα γυρίζει η γη του. Ο σαρωτικός καλλιτέχνης Θοδωρής Φέρης την Τετάρτη 8 Ιουλίου θα βρίσκεται στο Παγκρίτιο Στάδιο στο Ηράκλειο Κρήτης για μια συναυλία που δεν πρέπει να χάσεις. Θοδωρής Φέρης, όσο θα γυρίζει η γη, tour. Εισιτήρια στο more.com. Παραγωγή Panic Life Productions.
1: Προσκόπιο, η άλλη όψη της αστρολογίας, με τον Γιώργο Σφακιανάκη. Κάθε Σάββατο 5 με 6 το απόγευμα, μόνο στο Radio Υδρόγειος 106,9.
2: Λιοντομίτσος, παρακαλώ.
3: Καλημέρα σας. Από το ραδιοφωνικό σταθμό σας καλούμε. Θα θέλαμε να μας ενημερώσετε για τη σημερινή προσφορά των καταστημάτων Λιοντομίτσος.
2: Βεβαίως. Μοσχαρίσια μπιφτέκια, μόνο 9,90.
4: Καταστήματα εκλεκτών προϊόντων κρέατος Λιοντομίτσος. Με κλειστά μάτια.
5: Κατέβα από την καρέκλα.
6: Κατέβα εσύ από το τραπέζι.
5: Φοβάμαι.
6: Εγώ δεν φοβάμαι, αλλά...
5: Να φωνάξουμε τη μαμά μου.
6: Να φωνάξουμε την Παγκρίτια Απολυμαντική.
7: Παγκρίτια Απολυμαντική. Εντομοκτονίες, μειοκτονίες, απολυμάνσεις, συστήματα για HASP, ISO, σε επαγγελματικούς και ιδιωτικούς χώρους.
8: Αντιμετωπίζει αποτελεσματικά ακάρεα, μικροοργανισμούς, αποστρώματα και καναπέδες.
7: Και ο χώρος σας είναι απαλλαγμένος από ανεπιθύμητους επισκέπτες.
8: Παγκρίτια Απολυμαντική.
7: Τηλέφωνο 2810-344-988.
6: Κατεβαίνεις από το τραπέζι να μου φέρεις το τηλέφωνο.
9: Παγκρίτια Απολυμαντική. Σε νέα διεύθυνση. Ευμανθίου 63, Μεσαμπελιές, Ηράκλειο.
10: Τα πάντα για το φως, πανταλός. Ανακαλύψτε σήμερα ολοκληρωμένες επιλογές σε ηλεκτρολογικό εξοπλισμό. Πανταλός. Προϊόντα φωτισμού, υλικά εγκαταστάσεων, λύσεις για κάθε οικιακό και επαγγελματικό χώρο και επιλογές σε επώνυμα είδη smart home για ένα έξυπνο σπίτι. Μεγάλη γκάμα κορυφαίων προτάσεων σε δύο σημεία. Αγίου Ιωάννη Χωστού 24 και στην Πέτρου Φούμη 35, Πατέλες. Κάλεσε τώρα στο 28 10 322 866. Πανταλός. Σημαίνει φως.
11: Ηρακλής Ασλάνης, εξουσιοδοτημένο σέρβις Δήλο. Αναλαμβάνουμε περιελήξεις μοτέρ, πιεστικά και πυροσβεστικά συγκροτήματα. Μιχαήλ Πεδιώτη 10. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2810-330-222. Ηρακλής Ασλάνης εξουσιοδοτημένο σέρβις Δήλο. Στη Μιχαήλ Πεδιώτη 10. Τηλέφωνο 2810-330-222. Με εμπειρία 45 ετών και πάντα σε φιλικό περιβάλλον. Κι όμως νιώθω πως είμαστε...
12: Υδρόγειος 106,9.

Καλό απόγευμα λοιπόν, στην εκπομπή μας πιστή, κάθε Σάββατο όπως ξέρετε, υδρόγειος 106,9 και για μια ολόκληρη ώρα, συμβουλευτική αστρολογία. Στο μικρόφωνο της εκπομπής ο αστρολόγος ερευνητής Γιώργος Φακιανάκης. Εύχομαι να περνάτε καλά, να είστε όλοι καλά. Μείνετε εδώ συντονισμένοι για μια ώρα να ακούσουμε το οροσκόπιο για την εβδομάδα από 29 Ιουνίου έως 5 Ιουλίου για όλα τα ζώδια.

Οροσκόπη λοιπόν για την εβδομάδα που έρχεται, 29 Ιουνίου ως 5 Ιουλίου. Για πάμε να δούμε τώρα, για να ξεκινήσουμε σιγά σιγά, να δούμε αυτή τη φορά ότι ο Ερμής ξεκινάει την ανάδρομο κύκλο του τη Δευτέρα που έρχεται, διασφαλίζοντας ότι όλοι θα νιώσουμε κάποιο αντίκτυπο. Αλλά παρά τις προσπάθειες του ανάδρομου Ερμή, θα έλεγα στα ζώδια επάνω, τα ζώδια θα βιώσουν καλή τύχη την εβδομάδα που έρχεται, στην εργασία, στα οικονομικά, στην αγάπη.

Ξεκινάμε λοιπόν σιγά σιγά το οροσκόπια για να δούμε πώς θα πάει η εβδομάδα αυτή από 29 Ιουνίου ως 5 Ιουλίου. Πάμε από το πρώτο ζώδιο Κριός. Στην αρχή της εβδομάδας οι Κρύοι θα πρέπει να δώσουν ιδιαίτερη προσοχή στην υγεία τους, ακόμα και αν αισθάνονται καλά. Είναι ωφέλιμο να ασκούνται και να αναθεωρούν τη διατροφή τους. Τα αποτελέσματα θα είναι άμεσα. Η Παρασκευή, το Σάββατο, δηλαδή το τέλος της εβδομάδας, είναι ευνοϊκές για κλείσιμο κερδοφόρων συμφωνιών και τον τερματισμό περιττών σχέσεων. Επίσης, το τέλος της εβδομάδας μπορεί να είναι τεταμένη η ατμόσφαιρα λίγο με τα αγαπημένα σας πρόσωπα, οπότε είναι καλύτερο να επιλέξετε εκ των προτέρων δραστηριότητες που δεν απαιτούν έντονη επαφή.

Ας περάσουμε τώρα σιγά σιγά στο οροσκόπιο για την εβδομάδα 29 Ιουνίου, όπως έχω πει, έως 5 Ιουλίου για το ζώδιο Ταύρος. Αυτή την εβδομάδα που έρχεται είναι σημαντικό για τους Ταύρους να αξιολογήσουν σωστά τους δικούς τους πόρους και να αποφύγουν να προσπαθήσουν να αναλάβουν τα πάντα ταυτόχρονα. Κατά το πρώτο μισό της εβδομάδας κρατήστε τα συναισθήματά σας υπό έλεγχο, Ταύροι. Υπάρχει κίνδυνος να αντιδράσετε υπερβολικά στα γεγονότα, κάτι που θα μπορούσε να οδηγήσει σε ένταση. Η Τετάρτη προσφέρει ευχάριστες ρομαντικές στιγμές και το τέλος της εβδομάδος είναι μια καλή μέρα για να εγκαταλείψετε κακές συνήθειες.

Περνάμε τώρα στο επόμενο ζώδιο, Δίδυμη, να δούμε πώς θα πάει η εβδομάδα που έρχεται. Οι Δίδυμοι θα αισθάνονται πιο ανάλαφροι την εβδομάδα που θα έρθει από τη συνηθισμένη ροή. Παρά τους ανάδρομους πλανήτες που μπορεί να υπάρξουν ή τέλος πάντων οι όψεις ή οι δύσκολες που μπορεί να υπάρξουν, αρχή της εβδομάδας υπόσχεται για τους Δίδυμους να είναι ευχάριστοι και ξέγνιαστοι. Δευτέρα, Τρίτη είναι εξαιρετικές μέρες για συναντήσεις, ραντεβού, διαπραγματεύσεις, Δίδυμοι. Μην περιμένετε σημαντικές εξελίξεις όμως την Τετάρτη, αλλά θα ολοκληρώσετε με επιτυχία τις τρέχουσες εργασίες σας στο δεύτερο μισό της εβδομάδας.

Περνάμε τώρα στο επόμενο ζώδιο, οι καρκίνοι, οι οποίοι πρέπει να περιμένουν τώρα μια περίεργη εβδομάδα, θα έλεγα. Θα υπάρχουν πολλές υποχρεώσεις, αλλά η ενέργεια θα μπορεί να μην λείπει. Αν σχεδιάσετε να ξεκινήσετε κάτι νέο, δράστε τώρα, καρκίνοι. Η Δευτέρα και η Τρίτη που έρχεται είναι ευνοϊκές για σύντομα ταξίδια, μικρές αποδράσεις. Η Πέμπτη είναι ευνοϊκή για την αποκατάσταση της συναισθηματικής σας ισορροπία. Την Παρασκευή παλιά λάθη μπορεί να επιστρέψουν και να σας στοιχιώσουν ή κάποιος από το παρελθόν μπορεί να επανεμφανιστεί. Το Σαββατοκύριακο τέλος της εβδομάδος να είστε προσεκτικοί με έγγραφα και οικονομικά ζητήματα.

Περνάμε τώρα στο επόμενο ζώδιο, εβδομάδα 29 Ιουνίου ως πάντα Ιουλίου, ζώδιο Λέοντες. Τη Δευτέρα οι Λέοντες θα νιώθουν ιδιαίτερα άνετα στις μετακινήσεις, διαπραγματεύσεις, συναντήσεις, επισκέψεις σε διάφορες αν θέλετε δραστηριότητες. Την Τρίτη, την Τετάρτη οι δουλειές του σπιτιού όπως και το καθάρισμα, οι ανακαινήσεις, οι μετακομίσεις θα πάρουν τον πρώτο λόγο. Παρασκευή και Σάββατο θα προσφέρουν εξαιρετικές συνθήκες για χαλάρωση και ρομαντικές στιγμές.

Περνάμε τώρα στο επόμενο ζώδιο, στους Παρθένους. Για να δούμε η εβδομάδα 29 Ιουνίου ως 5 Ιουλίου τι επιφυλάσσει. Οι Παρθένοι θα πρέπει να μην ανησυχούν για το γεγονός ότι σημαντικά ζητήματα έχουν προσωρινά καθυστερήσει. Ωστόσο, αυτή είναι μια πολύ ευνοϊκή περίοδος για την προσωπική σας ζωή. Μην φτυρέστε, χρήματα λοιπόν θα έρθουν να φέρετε στον εαυτό σας χαρά από μόνοι σας και στους αγαπημένους σας. Την Πέμπτη και την Παρασκευή προσπαθήστε να μην επικρίνετε τους άλλους ή να μην επισημαίνετε τα λάθη τους. Θυμηθείτε τις δεσμεύσεις σας, τόσο τις οικονομικές όσο και τις προσωπικές, και προσπαθήστε να τις εκπληρώσετε.

Έχουμε διανύσει το πρώτο ημίωρο της εκπομπής. Θα περάσουμε αναγκαία διαφημιστικά μηνύματα. Θα επανέλθουμε για το δεύτερο ημίωρο της εκπομπής. Μείνετε εδώ συντονισμένοι, υδρόγειος 106,9, συμβουλευτική αστρολογία και τα υπόλοιπα 6 ζώδια.

0: Τώρα είναι 5:30.
1: Προσκόπιο, η άλλη όψη της αστρολογίας με το Γιώργο Σφακιανάκη. Κάθε Σάββατο 5 με 6 το απόγευμα, μόνο στο Radio Υδρόγειος 106,9.
2: Σούπερ μάρκετ Χαλκιαράκης. Για προτάσεις που δεν πρέπει να χάσεις. Έως και την Τετάρτη, γάλα αγελαδινό βέλτα του τόπου μας 1 λίτρου, 1 ευρώ και 39 λεπτά. Γιαούρτι Δοδόνη στραγγιστό κλασικό 1 κιλού, 2 ευρώ και 98 λεπτά. Μπύρα Μύθος 330 ml, 6 συν 2 δώρο, 5 ευρώ και 95 λεπτά. Μορομάντιλα Baby Care Sensitive Plus, 162 τεμάχια, 2 ευρώ και 10 λεπτά. Ελληνικό κοτόπουλο ρολό 7 ευρώ και 60 λεπτά το κιλό και ελληνικά νεκταρίνια 2 ευρώ και 10 λεπτά το κιλό.
0: Σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης, το όνομα που εμπιστεύεστε. Το άρωμα του σε ξυπνάει, η γεύση του σε συναρπάζει, το αυθεντικό του χαρμάνι σε εθίζει. Καφές Διντάκη, μοναδικός όσο εσείς. Εδώ και 20 χρόνια ορίζει τον αυθεντικό ελληνικό καφέ. Αφαιθείτε στις γεύσεις και τα αρώματά του. Ανακαλύψτε και απολαύστε τον βιολογικό ελληνικό καφέ και όχι μόνο. Καφές Διντάκη, στο Αρκαλοχώρι Ελευθερίου Βενιζέλου 131. Τηλέφωνο 2891-024014 και σε επιλεγμένα καταστήματα. Καφές Διντάκη, ανώτερης ποιότητας καφές με αυθεντικό χαρμάνι.
3: Μας τη χάρη και
4: τώρα το πιστέψανε.
3: Έλα. Έλα μπες. Για το μπες.
5: Ξέρω τι ζητάνε, ξέρω που το πάνε. Λες ότι σε γνώρισα, μότε που σε θυμάμαι. Μην το συζητάμε. Έπαιζα μαζί σου και νομίζεις ότι να'ν. Αλήθεια, σε λυπάμαι, boy. Κάνεις κόλπα, δε μασάμε. Κοίτα κάτι μούτρα που τρέλα μου πουλάνε. Αμόλυσαν τις σκύλες, να πέσουν να με φάνε. Τα βάλανε μαζί μας, τώρα δεν τολμάνε.

0: Είσαι Λατίνα, είμαι Θεσσαλονικιά. Είμαι Λόκα.
1: Διανύουμε λοιπόν το δεύτερο ημίωρο της εκπομπής, συμβουλευτικές ορολογίες. Στο μικρόφωνο της εκπομπής, για όσους συντονιστήκατε τώρα, υδρόγειος 106,9. Στο μικρόφωνο της εκπομπής, ο αστρολόγος Γιώργος Φακιανάκης. Για περιμένετε τώρα να δούμε τι γίνεται με τα υπόλοιπα 6 ζώδια.

Περνάμε τώρα στο επόμενο οροσκόπιο. Πάμε για τους ζυγούς να δούμε πώς είναι η εβδομάδα που έρχεται, 29 Ιουνίου ως 5 Ιουλίου. Μια εβδομάδα για τους ζυγούς που θα πρέπει να αποφεύγουν να παίρνουν βιαστικές αποφάσεις. Η αυτοσυγκράτηση και ο αυτοέλεγχος θα βοηθήσουν στην οικοδόμηση αυτοπεποίθησης και στη δημιουργία καλής εντύπωσης. Την Τετάρτη συγκεντρωθείτε να είστε προσεκτικοί οι ζυγοί, να κρατάτε αποστάσεις. Την Πέμπτη μην διστάζετε να μπλέξετε σε κάποια άτομα που έχουν το παρόμοιο τρόπο σκέψης με εσάς, θα ωφεληθείτε. Να είστε προσεκτικοί το Σαββατοκύριακο, η ενεργία, η αναψυχή και τα αθλήματα μπορούν να οδηγήσουν σε τραυματισμούς.

Ένα καλό απόγευμα λοιπόν και στη φίλη μας την Εμψιλοκάπα. Πάμε όμως να δούμε το οροσκόπιο για την εβδομάδα από 29 Ιουνίου. Πώς θα πάει για το ζώδιο Σκορπιός. Αυτή η εβδομάδα θα μπορούσε να είναι παραγωγική για τους Σκορπιούς, αλλά απαιτείτε προσοχή. Να είστε προσεκτικοί με τις καθημερινές σας δραστηριότητες, τις επικοινωνίες και τις μετακινήσεις σας. Την Τετάρτη είναι πιθανές ζήλιες να υπάρχουν τεταμένες καταστάσεις από τρίτους. Την Παρασκευή περιμένετε μια έκρηξη ενέργειας και αυτοπεποίθησης να σας κυριεύσει, καθώς και την επιθυμία να πραγματοποιήσετε φιλόδοξες ιδέες σας. Το Σαββατοκύριακο, τελειώντας την εβδομάδα, τα συναισθήματά σας θα είναι ασταθή ή η ευρεθιστικότητά σας μπορεί να επηρεάσει την επικοινωνία. Προσέξτε λοιπόν το Σαββατοκύριακο, προσπαθήστε να κάνετε συμβιβασμούς και να αποφύγετε να επιμένετε με το δικό σας τρόπο.

Έχω αλήτησα καρδιά και μου αρέσεις. Έχω δυο λόγια να σου πω αν θα μπορέσεις. Άμα το θέλεις έλα λίγο να τα πούμε. Ίσως ταιριάζουμε και ίσως να τα βρούμε.

Για πάμε να δούμε τι μας λέει το οροσκόπιο για τους τοξότες. Οι τοξότες την εβδομάδα που έρχεται θα χρειαστεί να έχουν υπομονή και επιμονή. Στην αρχή της εβδομάδας οι δουλειές του σπιτιού μπορεί να σας αποσπάσουν την προσοχή από σημαντικά ζητήματα. Θέστε όμως προτεραιότητες με σύνεση και η κατάσταση θα σταθεροποιηθεί σταδιακά. Την Πέμπτη, που είναι ευνοϊκή ημέρα, να βγείτε ραντεβού ή να κλείσετε, όπως λέμε, με αγαπημένα σας πρόσωπα συναντήσεις. Την Παρασκευή να είστε προσεκτικοί στο δρόμο και στην οδήγηση. Οι καθημερινές σας δραστηριότητες θα απαιτήσουν περισσότερη προσπάθεια αργότερα μέσα στην εβδομάδα, αλλά αυτό θα θέσει τα θεμέλια για μια μελλοντική επιτυχία.

Εδώ λοιπόν είμαστε, πάμε για τους εγώκερους, 29 Ιουνίου ως 5 Ιουλίου, εβδομάδα που έρχεται. Για να δούμε το ζώδιο εγώκερος. Οι εγώκεροι θα πρέπει να είναι προσεκτικοί αυτή την εβδομάδα. Συνεχίστε να αναπτύσσετε, αλλά μην ξεχνάτε την ανάγκη για ξεκούραση. Ρομαντικές εκδηλώσεις, νέα συναισθήματα είναι πιθανά στα μέσα της εβδομάδας. Παλιές νοημίες μπορεί να αποκαλύψουν απροσδόκητες πλευρές. Μικρές διαφωνίες με άλλους είναι πιθανές να γίνουν την Παρασκευή. Το Σάββατο επικεντρωθείτε στα παιδιά και στους ηλικιωμένους συγγενείς σας. Τα σχέδια μπορεί να αποτύχουν την Κυριακή, αλλά μην τα παρατάτε, προχωρήστε προς τους στόχους σας σταδιακά.

Για πάμε να δούμε τι γράφει το οροσκόπιο για την εβδομάδα 29 Ιουνίου ως 5 Ιουλίου για το ζώδιο υδροχόος. Η αρχή της εβδομάδας υδροχόοι υπόσχεται να είναι παραγωγική και επιτυχημένη. Θα κατανοήσετε γρήγορα ακόμη και άγνωστα ζητήματα. Την Τρίτη είναι η ιδανική μέρα για ειλικρινείς συζητήσεις και δηλώσεις στοργής. Την Τετάρτη είναι σημαντικό να είστε προσεκτικοί. Οι πολύτιμες πληροφορίες μπορεί να προέρχονται από προσδόκητες πηγές. Οπότε ακούστε τι λένε οι άλλοι. Αποφύγετε τα περιττά έξοδα στο δεύτερο μισό της εβδομάδας. Και το Σαββατοκύριακο είναι ευνοϊκό για δημιουργικότητα.

Πάμε τώρα να δούμε το οροσκόπιο για την εβδομάδα, όπως λέμε, 29 Ιουνίου, 5 Ιουλίου. Για το ζώδιο, οι ηχθείες λοιπόν εισέρχονται σε μια περίοδο την εβδομάδα που θα έρθει ισχυρής ενεργειακής έκρηξης. Αναλάβετε ακόμα και τις πιο απαιτητικές εργασίες ηχθείες και θα πετύχετε την Τρίτη να είστε επιλεκτικοί στις σχέσεις σας και να εμπιστεύεστε μόνο τα πιο κοντινά σας πρόσωπα. Την Πέμπτη δώστε προσοχή στις νέες ιδέες σας. Θα μπορούσαν να είναι πραγματικά πολλά υποσχόμενες αν καταφέρετε να διαχειριστείτε τα συναισθήματά σας. Την Παρασκευή θα έχετε την ευκαιρία να διαπραγματευτείτε μια κερδοφόρα συνεργασία. Το Σαββατοκύριακο είναι ιδανικό για εξωτερικές αποδράσεις και ενεργή αναψυχή.

Εδώ κάπου ολοκληρώσαμε αυτή την εκπομπή. Θα δώσουμε το επόμενο μας ραντεβού το επόμενο Σάββατο. Υδρόγειος 106,9. Μην ξεχνάτε σε αυτή την εκπομπή συμβουλευτική αστρολογία με τον Γιώργο Σφακιανάκη στο μικρόφωνο της εκπομπής. Αυτή τη φορά είπαμε ότι ο Ερμής θα ξεκινήσει μια ανάδρομη πορεία από τη Δευτέρα, διασφαλίζοντας ότι όλοι θα νιώσουμε εκείνο το αντίκτυπό του. Αλλά παρά τις προσπάθειες του ανάδρομου Ερμή, πολλά ζώδια θα βιώσουν. Καλή τύχη την εβδομάδα που έρχεται στην εργασία, στα οικονομικά και στην αγάπη. Να έχετε υγεία και να είστε εδώ το επόμενο Σαββατό που θα έχουμε αυτή την συνάντηση, αυτό το ραντεβού.

0: πολλές σφαίρες όσο θα γυρίζει η γη του. Ο σαρωτικός καλλιτέχνης Θοδωρής Φέρης την Τετάρτη 8 Ιουλίου θα βρίσκεται στο Παγκρίτιο Στάδιο στο Ηράκλειο Κρήτης για μια συναυλία που δεν πρέπει να χάσεις. Θοδωρής Φέρης, όσο θα γυρίζει η γη, tour. Εισιτήρια στο more.com. Παραγωγή Panic Life Productions.
1: Προσκόπιο, η άλλη όψη της αστρολογίας με τον Γιώργο Σφακιανάκη. Κάθε Σάββατο 5 με 6 το απόγευμα μόνο στο Radio Υδρόγειος 106,9.
2: Μοναδική προσφορά των κρεοπολίων Αγγελάκη, κοτόπουλο 3,45 ευρώ το κιλό. Κρεοπολία Αγγελάκη στη Λεωφόρο Κνωσού 156 και στο Θραψανό.
3: Η φύση δίνει την ιδέα, η περιοχή το έναυσμα, οι άνθρωποι μας τον καλύτερό τους εαυτό για να απολαμβάνετε τέλειο αποτέλεσμα στο ποτήρι σας. Maragakis Winery. Εκλεκτή σειρά κρασιών που κερδίζει τις εντυπώσεις επαγγελματιών και ιδιωτών και συνοδεύει άψογα την κάθε στιγμή. Εινοποιεί ομφιαλωτήριο Maragakis Winery. 13ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Ηρακλείου Μυρών, Σταυρακιανή Καμάρα. Τηλέφωνο 2810-7212-60 και στο www.maragakiswinery.gr. Maragakis Winery. Έχει μια θέση στην καρδιά σας.
2: Πρώτη μετάδοση, εδώ, στον Υδρόγειο 106,9.
4: Κι όλο θα, υποσχέσεις και λοιπά, είσαι λόγια, μόνο λόγια, για από πράξεις τίποτα.
2: Νέο τραγούδι από τη Λένα Ζευγαρά, με τίτλο, θα.

0: Η ώρα είναι 6:30.
1: Να πληρώσω ρεύμα και τηλέφωνο, να κάνω αίτηση για το επίδομα του παιδιού, να ανανεώσω την ασφάλεια του αυτοκινήτου. Πότε θα τα προλάβω όλα αυτά?
2: Μαρία μου, γιατί αγχώνεσαι όταν υπάρχει το ΙΚΕΦ?
3: ΙΚΕΦ Μεσαμπελιές. Ζαχαριάκης Γεώργιος.
2: Ασφάλειες, λογιστικά, φορολογικά, πληρωμές λογαριασμών, ενέργεια,
3: με ταχύτητα, συνέπεια και υπευθυνότητα.
2: ΙΚΕΦ Μεσαμπελιές, Ζαχαριάκης Γεώργιος.
3: Ευμανθίου 63, Μεσαμπελιές, Ηράκλειο.
2: Τηλέφωνο 2810-282450.
3: Η απάντηση στη γραφειοκρατία.
2: Γρήγορα,
3: εύκολα,
2: ανθρώπινα.
4: Αυτό το καλοκαίρι το γιορτάζουμε όπως πρέπει. Summer Party Κοτσόβολος και είσαι καλεσμένος. Με αγορά 2 προϊόντων και άνω έχεις δώρο την αξία του ΦΠΑ. Ακόμη, διαγωνισμός για τις καλοκαιρινές σου διακοπές, interactive activations, μουσική και πολλά άλλα. Τα λέμε το Σάββατο 27 Ιουνίου στο κατάστημα Κοτσόβολος, Λεωφόρο Κνωσού 123 στο Ηράκλειο.
1: Τελειώσαμε την ανακαίνιση και ήρθαν όλες να δουν το σπίτι. Η μία ξετρελάθηκε με το μπάνιο. Η άλλη με τα χρώματα, η τρίτη με τα πλακάκια. Δεν κατάλαβα γιατί τους έκαναν τόσο εντύπωση, αφού ήξεραν ότι θα τα πάρουμε όλα από τον Πλατάκη. Τι περίμεναν, κάτι λιγότερο από το τέλειο? Πλατάκης. Με 35 χρόνια εμπειρία στα πλακάκια και είδη υγιεινής, πλέον και με χρώματα, εργαλεία, υλικά θερμοπρόσωψης και στεγάνωσης και ό,τι χρειαστείτε για την κατασκευή ή την ανακαίνιση. Με τις κορυφαίες εταιρείες στο είδος τους, στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Πλατάκης. Κεντρικό κατάστημα, Λαγκαδά 15, Πατέλες, Ηράκλειο. Τηλέφωνο 2810-223-008. Τεχνικό πολυκατάστημα, Παλαιά Εθνική Οδός, Ηρακλείου Αγίου Νικολάου, Κόμβος Καστελίου, Χερσόνησος. Τηλέφωνο 28-97-0-250-50. Πλατάκης. Τίποτα λιγότερο από το τέλειο.
5: Σούπερ μάρκετ Χαλκεδάκης. Για προτάσεις που δεν πρέπει να χάσεις. Έως και την Τετάρτη, γάλα γελατινό βέλτα του τόπου μας 1 λίτρου 1 ευρώ και 39 λεπτά. Γιαούρτι Δοδόνη στραγγιστό κλασικό 1 κιλού 2 ευρώ και 98 λεπτά. Μπύρα Μύθος 330 ml 6 συν 2 δώρο 5 ευρώ και 95 λεπτά. Μορομάντιλα Baby Care Sensitive Plus 162 τεμάχια 2 ευρώ και 10 λεπτά. Ελληνικό κοτόπουλο ρολό 7 ευρώ και 60 λεπτά το κιλό. Και ελληνικά νεκταρίνια 2 ευρώ και 10 λεπτά το κιλό.
0: Σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Το όνομα που εμπιστεύεστε.

0: πολλές σφαίρες όσο θα γυρίζει η γη του. Ο σαρωτικός καλλιτέχνης Θοδωρής Φέρης την Τετάρτη 8 Ιουλίου θα βρίσκεται στο Παγκρίτιο Στάδιο στο Ηράκλειο Κρήτης για μια συναυλία που δεν πρέπει να χάσεις. Θοδωρής Φέρης, όσο θα γυρίζει η γη, tour. Εισιτήρια στο more.com. Παραγωγή Panic Life Productions.
1: Λιοντομίτσος, παρακαλώ.
2: Καλημέρα σας. Από το ραδιοφωνικό σταθμό σας καλούμε. Θα θέλαμε να μας ενημερώσετε για τη σημερινή προσφορά των καταστημάτων Λιοντομίτσος.
1: Βεβαίως. Μοσχαρίσια μπιφτέκια μόνο 9,90.
3: Καταστήματα εκλεκτών προϊόντων κρέατος Λιοντομίτσος. Με κλειστά μάτια.
4: Τα πάντα για το φως, Πανταλός. Ανακαλύψτε σήμερα ολοκληρωμένες επιλογές σε ηλεκτρολογικό εξοπλισμό. Πανταλός. Προϊόντα φωτισμού, υλικά εγκαταστάσεων, λύσεις για κάθε οικιακό και επαγγελματικό χώρο και επιλογές σε επώνυμα είδη smart home για ένα έξυπνο σπίτι. Μεγάλη γκάμα κορυφαίων προτάσεων σε δύο σημεία. Αγίου Ιωάννη Χωστού 24 και στην Πέτρου Φούμη 35, Πατέλες. Κάλεσε τώρα στο 28 10 322 866. Πανταλός. Σημαίνει φως.
5: Υδρόγειος 106,9.
6: Όταν οι εξελίξεις είναι στη σέντρα, το αθλητικό πανόραμα σκοράρει με εγκυρότητα και αξιοπιστία. Αθλητικό πανόραμα. Όλη η αθλητική επικαιρότητα του Ηρακλείου και της Κρήτης από τον coach Γιώργο Μαράκη. Κάθε Σάββατο 7 με 8 και Κυριακή 8 με 9 το βράδυ στον Υδρόγειο 106,9.

Καλησπέρα, καλησπέρα σε όλες και σε όλους. Σάββατο λίγο μετά τις 7, Σάββατο 27 Ιουνίου. Εσείως πάμε για να ολοκληρώσουμε, να ολοκληρωθεί και ο Ιούνιος, ο πρώτος μήνας του καλοκαιριού. Το αθλητικό πανόραμα δεν πηγαίνει διακοπές, είναι και θα είναι για όλο το καλοκαίρι εδώ κοντά σας, για την δικιά σας βεβαίως αθλητική ενημέρωση. Να θυμίσω ότι μας ακούτε κάθε Σάββατο 7 με 8, τις Κυριακές μία ώρα αργότερα, 8 με 9 το βράδυ, και πάντα μέσα βέβαια από την αγαπημένη σας, την κορυφαία συχνότητα στο Ηράκλειο, Υδρόγειος 106,9 στα FM, για τους φίλους εκτός Κρήτης. Μπορούν να μας ακούν παντού, σε κάθε γωνιά της γης. Να θυμίσω διαδικτυακά μέσα από το 1069.gr. Λοιπόν, και επειδή μπορεί να τύχει κάποιοι φίλοι ακροατές ή ακροάτριες να μας ακούν για πρώτη φορά, να κάνουμε για μια ακόμα φορά τις απαραίτητες συστάσεις. Το κάνουμε άλλωστε σε κάθε εκπομπή. Επιμέλεια και παρουσίαση της εκπομπής πίσω από το μικρόφωνο στο κεντρικό στούντιο του Υδρόγειος, στην καρδιά πραγματικά της πόλης του Ηρακλείου, στην πλατεία Ελευθερίας, Γιώργος Μαράκης. Τεχνική υποστήριξη, μουσικές επιλογές, Χάρης Γαλάνος.

Λοιπόν, ολοκληρώνεται σιγά σιγά σε λίγες μέρες ο πρώτος μήνας, όπως είπα και νωρίτερα, του καλοκαιριού. Μην περιμένετε αγωνιστική δράση σε ό,τι αφορά σε τοπικό επίπεδο. Όλες οι εθνικές και τοπικές κατηγορίες και σε όλα τα αθλήματα έχουν ολοκληρωθεί και πλέον οι ομάδες είναι στην φάση της προετοιμασίας, της ενίσχυσης με μεταγραφές. Το μόνο που είναι σε εξέλιξη είναι το Μουντιάλ, κορυφαία διοργάνωση παγκοσμίως και στο κορυφαίο, το πιο δημοφιλή άθλημα, δημοφιλές άθλημα που είναι το ποδόσφαιρο. Θα δούμε και για το Μουντιάλ στην συνέχεια της εκπομπής. Αυτό το χρονικό διάστημα λοιπόν η εκπομπή ασχολείται κυρίως με θέματα ειδησιογραφίας, μεταγραφές. Έχουμε καθιερώσει για όλο το καλοκαίρι συνεντεύξεις με παράγοντες από τον χώρο του τοπικού αθλητισμού και τα νέα από τις ομάδες του Ηρακλείου, κυρίως σε ποδόσφαιρο. Στην συνέχεια της εκπομπής έχουμε και πάλι απόψε καλεσμένους, τηλεφωνικά βεβαίως, για την εκπομπή μας να ενημερωθούμε για πολύ σημαντικά θέματα. Πριν πάμε να ξετυλίξουμε το κουβάρι της ενημέρωσης, να θυμίσω ότι και για απόψε εδώ στην εκπομπή μας, στο στούντιο κοντά μας, είναι οι χορηγοί μας, κορυφαίες εταιρείες στο Ηράκλειο εδώ και αρκετές δεκαετίες, εταιρείες που μας στηρίζουν διαχρονικά και βεβαίως τους ευχαριστούμε γι' αυτό. Η εταιρεία Βαγγέλης Κεφαλούκος και η για τοποθετήσεις πλακιδίων μαρμάρων γρανιτών σε οικίες, επαγγελματικούς χώρους, σε ξενοδοχεία. Life Care για ιατρικά ορθοπαιδικά είδη προϊόντα αποκατάστασης, συσκευές οξυγονοθεραπείας. Το κατάστημα ανταλλακτικών ηλεκτρικών, οικιακών και επαγγελματικών συσκευών Καραταράκης, Ιωάννης και Ιωσήφ στις Πατέλες, η πηγή των ανταλλακτικών στο Ηράκλειο. Ότο Δασκαλάκης, κορυφαίο εξειδικευμένο φανοπείο βαφή αυτοκινήτων, ξαναδίνει πραγματικά ζωή στο παλιό, το τρακαρισμένο, το ταλαιπωρημένο αυτοκίνητό σας. Το κατάστημα σιδηρικών και χρωμάτων Πέτρος Λενακάκης για χρώματα, σιδηρικά εργαλεία, μονωτικά, τα πάντα για το σπίτι, τα πάντα για την οικοδομή, για σας που χτίζετε, για σας που κάνετε ανακαίνιση. Η Καντίνα Κούρος, 33 χρόνια τώρα στο Ηράκλειο, προσφέρει μοναδικές γεύσεις πραγματικά από επιλεγμένα ποιοτικά κρέατα στην Μαυσόλου 174 στη Νέα Λυκανασό, δίπλα στο παιχνιδάκι Κουμουστάκας. Και βέβαια το συσκευή.gr, επισκέπτεσαι διαδικτυακά το συσκευή.gr και έχεις δυνατότητα να βρεις τις καλύτερες, τις μεγαλύτερες ευκαιρίες για ελαφρώς μεταχειρισμένες ηλεκτρικές συσκευές που είναι βέβαια σε αρίστη κατάσταση. Επίσης μπορεί να επισκεφτείς την έκθεση του συσκευή.gr και αν βρεις όλα αυτά που ψάχνεις από κοντά, η έκθεση που βρίσκεται στην οδό Μάχης Κρήτη 41, λίγο έξω από την Χανιόπορτα.

Λοιπόν, πάμε να ξεκινήσουμε σιγά σιγά και με Μουντιάλ βεβαίως. Συνεχίζεται. Να θυμίσω ότι ξεκίνησε στις 11 Ιουνίου, θα ολοκληρωθεί στις 19 Ιουλίου το φετινό Μουντιάλ που γίνεται σε Ηνωμένες Πολιτείες, Καναδά και Μεξικό, με την μερίδα του Λέοντος βεβαίως των αγώνων να γίνονται στις Ηνωμένες Πολιτείες. Για πρώτη φορά φέτος στο παγκόσμιο κύπελο συμμετέχουν 48 εθνικές ομάδες. Με το ξεκίνημα στην δεύτερη φάση θα μείνουν οι 32 ομάδες για την συνέχεια της διοργάνωσης. Ήδη απομένουν να σας πω κάποια παιχνίδια που θα γίνουν απόψε Σάββατο προς ξημερώματα Κυριακής, προκειμένου να ολοκληρωθεί η πρώτη φάση, η τρίτη αγωνιστική στην πρώτη φάση, και πλέον να γνωρίζουμε τα ζευγάρια που θα αγωνιστούν στην φάση των 32 ομάδων. Να πω ότι απόψε στις 12 το βράδυ προς ξημερώματα Κυριακής, 12 απόψε επαναλαμβάνω, στις 12 Σάββατο προς Κυριακή θα γίνουν δύο παιχνίδια, Κροατία-Γκάνα, Παναμάς-Αγγλία. Ξημερώματα Κυριακής 2:30 έχουμε ακόμα δύο παιχνίδια, Κολομβία-Πορτογαλία, Κονγκό-Ουζμπεκιστάν. Στις 5 το πρωί δύο ακόμα παιχνίδια για να ολοκληρωθεί η τρίτη αγωνιστική της πρώτης φάσης, Αλγερία-Αυστρία στις 5 το πρωί ώρα Ελλάδος, και Ιορδανία-Αργεντινή επίσης στις 5 ξημερώματα Κυριακής, για να ολοκληρωθεί η πρώτη φάση, η τρίτη αγωνιστική της πρώτης φάσης για το Μουντιάλ. Στη συνέχεια θα έχουμε ολοκληρωμένα τα ζευγάρια για την φάση των 32.

0: Λοιπόν, στο Μουντιάλ είχα μείνει να σας πω ότι μέχρι στιγμής έχουμε ήδη για την φάση των 32 έχουν κλειδώσει τα παρακάτω ζευγάρια: Ολλανδία, Μαρόκο, Βραζιλία, Ιαπωνία, Νότιος Αφρική, Καναδάς, Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής, Βοσνία, Γερμανία, Παραγουάη, Ακτή Ελεφαντοστού, Νορβηγία, Γαλλία, Σουηδία, Αυστραλία, Αίγυπτος και Αργεντινή, Πράσινο Ακροτήρι. Με την ολοκλήρωση των παιχνιδιών απόψε, ξημερώματα Κυριακής, όπως είπα και νωρίτερα, θα έχουμε ολοκληρωμένη την εικόνα για τις 32 ομάδες και τα ζευγάρια, τα 16 ζευγάρια που θα σχηματιστούν για την δεύτερη φάση του Παγκοσμίου Κυπέλλου. Λοιπόν, το έχουμε καθιερώσει εδώ και αρκετά χρόνια. Κάθε χρονιά την περίοδο που δεν υπάρχει αγωνιστική δραστηριότητα και οι ομάδες είναι στην φάση της προετοιμασίας των μεταγραφών για τη νέα αγωνιστική περίοδο, να έχουμε πάντα καλεσμένους από τοπικά σωματεία του Ηρακλείου και να δίνουμε βήμα σε παράγοντες που πραγματικά είναι ήρωες, που αγωνίζονται για τον ερασιτεχνικό ποδόσφαιρο, για τον ερασιτεχνικό αθλητισμό γενικότερα. Λοιπόν, ο απόψινός καλεσμένος υπήρξε ένα από τα σπουδαία ταλέντα που ανέδειξε το ηρακλειώτικο ποδόσφαιρο. Εγώ προσωπικά είχα διακρίνει το ταλέντο του προσωπικά ο ίδιος, γιατί συνέχεια θα μας πει αν το θυμάται και ο ίδιος. Άφησε για πολλά χρόνια το στίγμα του σαν ποδοσφαιριστής, πλέον είναι σαν παράγοντας κοντά στην ομάδα που αγωνίστηκε για πολλά χρόνια και πραγματικά έκανε μια πολύ σπουδαία καριέρα. Από τα σπουδαία ταλέντα λοιπόν του ηρακλειώτικου ποδοσφαίρου, για πολλά χρόνια βασικός επιθετικός και πρώτος σκόρερ στην ομάδα της ΑΕΚ Κατσαμπά, τόσο στην πρώτη κατηγορία από το 1990 έως και το 2000 και στο περιφερειακό πρωτάθλημα, και μιλώ βεβαίως για τον αγαπητό φίλο και πλέον παράγοντα στην ομάδα της ΑΕΚ Κατσαμπά, τον Μιχάλη τον Σιδερίδη. Μιχάλη, χαρά μου που σε φιλοξενώ τηλεφωνικά απόψε έστω στην εκπομπή μου. Καλησπέρα.
1: Καλησπέρα Γιώργο, καλησπέρα στους ακροατές. Ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση. Μου πρόλαβε την έκπληξη που σου είπα, άλλες που μίλησαν τέλος πάντων μια έκπληξη. Η έκπληξη θα ήθελα να αναφερθώ στο παρελθόν αυτό, ότι αιτία που αγάπησα το ποδόσφαιρο και άρχισα να παίζω μπάλα κι εγώ και άλλα παιδιά της ηλικίας μου, ήσουν εσύ. Και δεν θα το ξεχάσω αυτό ποτέ, και στο λέω και αναντρικιάδο, γιατί μας στις Αλάνες μας μάζευε παιδάκια 10 χρονών, 9, 8 και άλλα παιδιά που παίξαμε μετά στην ΑΕΚ, όλες εκεί μας μάζευε σε μια Αλάνα και μας έκανες προπόνηση. Και δεν θα ξεχάσω μια φορά που μας έφερες κάτι φανελάκια και τρελαθήκαμε από τη χαρά μας, λες, ήταν κάτι απίστευτο. Από εκεί αγαπήσαμε το ποδόσφαιρο και άλλα παιδιά.
0: Είναι χαρά μου αυτό που αναφέρεις τώρα. Ειλικρινά είναι μεγάλη μου χαρά, έτσι. Ότι βοήθησα κάποια παιδιά να μπουν στο δρόμο έτσι, να αγαπήσουν το ποδόσφαιρο.
1: Και όμως αυτό το πράγμα που έκανε ήταν πολύ σπουδαίο, γιατί μας έβαλε σε ένα δρόμο σωστό, πιστεύω, και που είναι ο αθλητισμός. Και δεν πήγαμε σε άλλα πράγματα και μας οδήγησε να αγαπήσουμε αυτό το άθλημα, και είσαι εσύ αιτία, ο πρώτος άνθρωπος που μας πιάσε να μας μάθει αυτό το πράγμα. Μέσα στα Αλάνες, μέσα χώματα.
0: Με συγκινείς και χαίρομαι, ειλικρινά σου μιλάω τώρα, έτσι.
1: Γι' αυτό σε ευχαριστώ στον αέρα και εγώ και άλλα παιδιά που μέσω εσένα βγήκαμε εκεί και παίξαμε ποδόσφαιρο.
0: Είμαστε, μέναμε απλά για να καταλάβει ο κόσμος που ακούει και δεν ξέρει. Μέναμε στην ίδια γειτονιά απλά και εγώ.
1: Στην ίδια γειτονιά.
0: Μέσα και σαν ποδοσφαιριστής πιο παλιά, στη συνέχεια σαν δημοσιογράφος, ήμουνα κοντά στο αντικείμενο, κοντά στον αθλητισμό, στο ποδόσφαιρο πιο ειδικά. Οπότε τα παιδιά της γειτονίας τα έβγαζα και τους έκανα κάποια στιγμή κάποιες προπονήσεις έτσι.
1: Ναι, ήταν αυτή... πολύ ωραίο αυτό, πάρα πολύ ωραίο, θα μου μείνει αξέχαστο.
0: Αυτή η γενιά από τη γειτονιά μας έβγαλε κάποιους αξιόλογους ποδοσφαιριστές, είναι γεγονός αυτό.
1: Βέβαια, εννοείται, εννοείται. Πολλά παιδιά παίξαμε στην ομάδα, αλλά από εσένα που ξεκινήσαμε, από εσένα μας μαζεύεις από τα σπίτια μας, να μας παίρνεις, να μας λες την τάδε ώρα προπόνηση, το είπε την Αλάνα.
0: Θα θυμάσαι ακόμα, Μιχαήλ, έτσι.
1: Ακόμα. Ήταν χαρά μας, περιμέναμε πώς και πώς να κάνουμε προπόνηση. Και αντί, θυμάμαι και αντί για κόλλους βάζαμε πέτρες και μας έβαζε περνούσαμε.
0: Εκεί η Αλάνα στο μέσα Κατσαμπά δίπλα στη ΔΕΗ ακριβώς.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, μετά από την... καταρχήν εγώ θα πρέπει να πω ότι για πολλά χρόνια ήσουν βασικός επιθετικός και πρώτος σκόρερ στην ΑΕΚ, στην πρώτη κατηγορία και στο περιφερειακό. Και θυμάμαι αξέχαστα εγώ προσωπικά ότι θυμάμαι μία απίστευτη τριπλέτα μαζί με σένα, τον αδερφό στο Στέλιο και τον Τζουπάκη, η θρηλυκή τριπλέτα της ΑΕΚ Κατσαμπά. Μάλιστα θυμάμαι και ένα hat-trick που είχες κάνει το 2007 κόντρα στην Μινωική.
1: Ναι, ήταν ένα ξέχαστο μάτι για μένα αυτό, γιατί ήταν μέσα σε 15 λεπτά έβαλα χάνα 1-0 και
0: ακριβώς,
1: ο αδερφός μου και έβαλα, μπήκα μέσα και μέσα σε 15 λεπτά είχα βάλει 3 γκολ.
0: Τα θυμάμαι ακόμα.
1: Ήταν ένα από τα καλύτερα παιχνίδια.
0: Τα θυμάμαι.
1: Αυτή η τριπλέτα όπως και άλλα παιδιά ήταν η ομάδα πάρα πολύ καλή. Τότε ήταν πιο, τα χρόνια ήταν πιο αυτό, ήταν πιο, παίζαμε πολύ για τη φανέλα, δηλαδή ήταν αγαπούσαμε το ποδόσφαιρο πάρα πολύ.
0: Άλλες εποχές,
1: πολύ αγάπη για το ποδόσφαιρο.
0: Λοιπόν, να έρθουμε στα τωρινά, γιατί αυτά τα ρομαντικά, τα παλιά τελείωσαν και πλέον τα πράγματα έχουν αλλάξει, το γνωρίζουμε και εσύ και εγώ και όλος ο κόσμος, έτσι. Λοιπόν, είσαι κοντά στην ομάδα που αγάπησες, που αγωνίστηκες, πέρσι η Κατσαμπά τερμάτισε στην πέμπτη θέση της βαθμολογίας με πρόεδρο τον Βαγγέλη τον Καραγιάννη και τον χρηματοδότη ουσιαστικά της ομάδας πέρσι, τον Κώστα τον Σκαφίδα. Πήγε μετά την αποχώρησή τους, πήγε να δημιουργηθεί ένα διοικητικό κενό και η ομάδα να έμπαινε σε περιπέτειες. Όμως θα πρέπει να πούμε ότι μπήκε μπροστά ο έμπειρος παράγοντας για πολλά χρόνια στην ΑΕΚ και όχι μόνο, ένας παράγοντας γενικά κόσμημα στο ηρακιώτικο ποδόσφαιρο και στο κρητικό ποδόσφαιρο, ο Ηλίας Ωνατσάκος, έδρασε αστραπία, μπήκε μπροστά και μετά την διεξαγωγή των εκλογών δημιουργήθηκε ένα διοικητικό συμβούλιο με νέα άτομα που έχουν αγάπη καταρχήν για την ομάδα και όρεξη για να τρέξουν την ομάδα με πάρα πολύ δουλειά. Μέσα στα άτομα της νέας διοίκησης είσαι και εσύ πλέον.
1: Έτσι όπως θα λες είναι. Και θέλω να πω ότι η ομάδα έχει βρεθεί πολλές φορές, δηλαδή από τότε που έφυγε ο Ηλίας, αν είχε φύγει, γιατί ο άνθρωπος αυτός ήταν, γνωρίζουμε όλοι πόσα χρόνια, τι αγώνα
0: είναι έγινε. Είναι μεγάλο κεφάλαιο για το ηρακιώτικο ποδόσφαιρο, έτσι ο Ηλίας.
1: Εννοείται, ο Ηλίας έχει κάνει πάρα πολλά για την ομάδα, πάρα πολλά. Μιλάμε τώρα ότι κρατούσαμε μια ομάδα εδώ μόνο που έτρεχε από το πρωί μέχρι το βράδυ, δηλαδή το πίστανε, ζούσα, πίστανε και φίλος μου. Όλη τη ζωή ήταν η ομάδα. Κάποια στιγμή κουράστηκε η ομάδα.
0: Ασχολήθηκε και με άλλες ομάδες και με Γιούφκα και με πέρα. Ήταν μέντορας του αείμνηστος ο Στράτος ο Γεωργιάδης, έτσι.
1: Ναι, σίγουρα. Και κάποια στιγμή η ομάδα πάλι πήγε να πέσει στο κενό. Ανέλαβε ο σφορεμένος ο Τσίγκος τότε και να σώσει την ομάδα. Και μπράβο τους, χαρακτήρια σε αυτόν. Και μετά όλο πήρε τα πρωτεία. Η μία ο Κώστας ο Σκαφίδας από τη Γερμανία.
0: Ουσιαστικά χρηματοδοτούσε την ομάδα.
1: Ο οποίος χρηματοδοτούσε την ομάδα και την κράτησε μετά τον Ηλία, θεωρώ αυτός, γιατί αν δεν ήταν αυτός δεν πιστεύω ότι δεν θα υπήρχε η ομάδα και μετά την καταστροφή και του γηπέδου. Θα τα πούμε σε λίγο.
0: Θα πάμε και εκεί. Ναι, λοιπόν, μπήκε λοιπόν για μία ακόμα φορά.
1: Την ομάδα.
0: Ο Ηλίας Ωνατσάκος και τώρα. Επειδή βλέπει μακριά, βλέπει πολύ μπροστά ο Ηλίας Ωνατσάκος, είδε ότι η ομάδα θα έμπαινε σε περιπέτειες, αποφάσισε να ηγηθεί της νέας διοίκησης με πολλά νέα πρόσωπα που αυτά τα νέα πρόσωπα χρειάζεται πάρα πολύ τρέξιμο και πολλή δουλειά προκειμένου η ομάδα της ΑΕΚ να παραμείνει νέα πρόσωπα που αυτά τα νέα πρόσωπα χρειάζεται πάρα πολύ τρέξιμο και πολλή δουλειά προκειμένου η ομάδα της ΑΕΚ

0: από πρόεδρο, πολύπειρος παράγοντας, αντιπρόεδρος ο Μιχάλης ο Περασάβας, ο Μανώλης ο Παπαδάκης Γενικός Γραμματέας, ο Μαθηδάκης ο Μανώλης Ταμείας, ο Γιάννης ο Πλακιωτάκης Γενικός Αρχηγός, ο Μιχάλης ο Σιδερίδης, ο συνομιλητής μου Γενικός Αρχηγός Β, ο Ιάκωβος ο Καλής, Ειδικός Γραμματέας, ο Αλέξανδρος ο Νατσάκος Δημόσιες Σχέσεις και ο Λευτέρης ο Διγενής, Τεχνικός Διευθυντής. Νέα παιδιά τα περισσότερα, με πολλή όρεξη για δουλειά, έτσι.
1: Όλοι, ναι.
0: Λοιπόν, πάμε στο θέμα της έδρας, το γήπεδο. Και φέτος το γήπεδο του Πανεπιστημίου τελικά θα είναι η έδρα που θα αγωνιστεί η ομάδα του Κατσαμπά, ενώ υπήρχε σκέψη για αλλαγή έδρας. Τελικά τι έγινε?
1: Τελικά εντάξει, είχαμε γιατί μάθαμε γιατί είχε το γήπεδο του Πανεπιστημίου, περιμέναμε μια απάντηση, αργούσε η απάντηση, εμείς έπρεπε να βρούμε σπίτι, να βρούμε έδρα κάπου να αγωνιστεί η ομάδα και ανησυχούσαμε, αλλά τελικά όλα καλά, η έδρα θα είναι εκεί πάλι και όλα καλά μέχρι να δούμε τι θα κάνουμε με το δικό μας γήπεδο, γιατί η ομάδα πρέπει να επιστρέψει στο σπίτι της. Γιατί είναι αμαρτία αυτό το πράγμα.
0: Με προλαβαίνει, με πρόλαβες λοιπόν. Η επόμενη ερώτησή μου, αγαπητέ Μιχάλη, είναι τι γίνεται με το γήπεδο στον Καρτρό, τι εξελίξεις υπάρχουν, έγιναν κάποιες επισκέψεις από αντιπροσωπεία την περσινή χρονιά στην Αθήνα, στο Γενικό Γραμματέα Αθλητισμού, όπου, τι υποσχέσεις έχει πάρει η διοίκηση της ΑΕΚ για το γήπεδο στον Καρτερό?
1: Λοιπόν, όπως ξέρουμε, όπως και πολλά άλλα γήπεδα, δεν έχουν την άδεια για να μπορεί το κράτος να μας χρηματοδοτήσει να φτιαχτεί το γήπεδο.
0: Το γήπεδο που καταστράφηκε με τις πλημμύρες τότε.
1: Το γήπεδο καταστράφηκε
0: ο ποταμός μέσα.
1: Με τον ποταμό.
0: Μπήκε το ποτάμι μέσα, τα ξύλωσε όλα.
1: Ναι, εγώ ίδιες πολλές φορές χρήσιμο βασικά ήμουν εκεί πέρα και μπήκα μέσα και προσπαθούσα να σώσω ότι μπορούσα να σώσω κάποια άλλα παιδιά. Δηλαδή. Ήταν ένα στολίδι το γήπεδο της ΑΕΚ, το θυμόμαστε όλοι. Πήγαινε ο κόσμος εκεί, το ευχαριστιόταν με την Κάντινα, το κόψιμο του εκεί, την κερκίδα του, το γήπεδο. Ήταν ένα στολίδι για το Ηράκλειο.
0: Και είναι τώρα ακόμα εξυπηρετούσε και άλλες ομάδες πέρα.
1: Πολλές ομάδες, βέβαια. Εννοείται, είχαν πολλές ομάδες εκεί, εξυπηρετιόντουσαν. Και ποια ομάδα θέλει να κάνει προπόνηση. Ήταν και είναι στολίδι. Τώρα κάποιο πέρα θα το δει, το είπε στολίδι. Απλώς πρέπει να γίνει μια άδεια να μπορεί να φτιαχτεί πάλι το χλωροκάπητα και τα έχω γι' αυτό ζητάμε
0: και
1: μια βοήθεια
0: από την πολιτεία. Και έχει χτυριακές καταστάσεις.
1: Αλλά πρέπει να βγει αυτό το χαρτί, να παρακαλάμε την πολιτεία και όσοι φορείς μπορούν να βοηθήσουν σε αυτό το κομμάτι, να βγει αυτό το χαρτί, όπως ας πούμε βγήκε του ερασιτέχνη και μπορούν να φτιάχνουν το, να μπορούν να βοηθήσουν και άλλα γήπεδα. Τα βλέπω, πέρασα τις προάλλες τον Άγιο Μύρο, να κοίτα το γήπεδο του Ραπ που περνά από γήπεδο της Εγώης, από το γήπεδο. Και τα βλέπω, είναι αμαρτία και μια στιγμή θα μην έχουμε να θερμονόμαστε 10 ομάδες σε ένα γήπεδο.
0: Μιχάλη, είναι η περιβόητη υπηρεσία αυτό το ΤΑΙΠΕΔ που δημιουργεί ανυπέρβλητα προβλήματα και τα γνωρίζουμε όλοι.
1: Να δώσουν ένα χαρτί, να το έχουμε έτος, δεν υπάρχει, αλλά να μπορούμε να χρηματοδοτήσει το κράτος να φτιαχτεί το γήπεδο, να βάλουμε κι άλλους ομάδες, δεν λόγω να είναι αποκλειστικό, να μπορεί να μην μπαίνουμε σε ένα γήπεδο 10 ομάδες και παίρνουμε και κάνουμε 10 η ώρα το βράδυ, προπόνηση και 11. Δηλαδή για τον αθλητισμό μιλάμε. Για αθλητισμό μιλάμε. Να φτιαχτούν γήπεδα. Δεν είναι που υπάρχουν τα γήπεδα. Θα δώσουν μια άδεια. Αυτό είναι.
0: Έχεις απόλυτο δίκιο. Το θέμα είναι η πολιτεία και το αρμόδιο Υπουργείο να ασχοληθεί πραγματικά με το θέμα του γήπεδου της ΑΕΚ.
1: Το τρέχουμε και το γήπεδο αυτό όπως για το γήπεδο και όπως τρέξαμε και για το μήνυμα. Ομάδα έχει μπει στο Μητρό τώρα και 3 μέρες. Και θα ήθελα πάλι σε αυτό να ευχαριστήσω που έδωσαν αγώνα, μεγάλο αγώνα και ο Κώστας ο Καθίδας και ο κύριος Βλαχάκης Αντώνης. Σε τους ευχαριστώ και εγώ και η διοίκηση πάρα πολύ για αυτό. Και δώσανε μεγάλο αγώνα και μπήκε η ομάδα και στο Μητρό. Το μόνο που μας μένει τώρα είναι να φτιαχτεί το γήπεδο. Να τρέξουμε πάλι που τρέχουν όλοι. Γιατί βοηθά μπορεί ο Κώστας αυτή τη στιγμή ο Καθίδας να μείνει στη διοίκηση όπως και ο κύριος Βλαχάκης.
0: Εξοδικητικά βοηθάει.
1: Βοηθάνε πολύ. Και τους ευχαριστούμε όπως και άλλος κόσμος βοηθάει. Και παρακαλούμε όλους φορείς όποιος μπορεί να βοηθήσει αυτήν την κατάσταση για τα γήπεδα αυτά, γιατί είναι αμαρτία να
0: η περιφέρεια, από ό,τι γνωρίζω, αν υπάρχει υπογραφή ότι μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το γήπεδο, θα βοηθήσει στη διαμόρφωση.
1: Εγώ θέλω όλα αυτά τα χρόνια βλέπω την περιφέρεια και τον κύριο Αρναουτάκη και τον κύριο Τυριγωνάκη είναι δίπλα σε όλες τις ομάδες. Δεν έχω ξανά τέτοιο πράγμα. Δηλαδή πιστεύω ότι η τέτοια περιφέρεια υπάρχει. Δηλαδή να βοηθά τόσο πολύ στον αθλητισμό.

0: Είναι απλώ θέλουν οι άνθρωποι το χαρτί για να φτιάξουν αυτά τα γήπεδα. Αυτά τα χαρτιά να γίνουν
1: σωστά,
0: όλα νόμιμα.
1: Σωστά, Μιχάλη.
0: Ναι, δεν θεωρώ ότι είναι εύκολη μόρφη γιατί υπάρχουν τα γήπεδα και είναι αμαρτία.
1: Λοιπόν, να πούμε, επειδή ο χρόνος ο ραδιοφωνικός είναι αμήλικτος και πρέπει να το τρέξουμε λίγο, και η ομάδα που δεν έχει δικό της γήπεδο δεν μπορεί να υπολογίζει και σε ακαδημίες.
0: Δεν υπάρχει μέλλον. Δεν υπάρχει μέλλον.
1: Η ακαδημία σας από φέτος αποχώρησε και ο Κώστας ο Στεφανής, έτσι.
0: Ναι. Εντάξει, το παιδί αυτό βοήθησε. Βγήκαν κάποια, πήραμε κάποια παιδιά στην πρώτη ομάδα. Πήραμε γύρω στα 6-7 παιδιά στην πρώτη ομάδα. Θα τα έχουμε φέτος. Αλλά δεν σταματάμε. Πρέπει η ακαδημία, δηλαδή χωρίς ακαδημία, το είδα από μένα, από εγώ έτσι ξεκίνησα και άλλα παιδιά. Και ήμασταν χρόνια στην ομάδα, χωρίς η ομάδα να πει βαρύνει, θα χρειάζεται να κάνει γιατί είδε κακά τα ψέματα.
1: Εντάξει, άλλες εποχές, Μιχάλη, άλλες εποχές έπαιξες μπάλα εσύ, άλλες εποχές έπαιξα μπάλα εγώ και άλλες εποχές διανύουμε τώρα.
0: Αλλά αλλιώς δεν βγάζει δικά σου παιδιά,
1: και
0: να ξέρεις ότι
1: ξέρεις
0: κάτι, έχω τα στο 2-3.
1: Και τα δικά σου τα παιδιά όταν γίνουν 14-15 θα έρθει με τον μπαμπά και θα σου πει θέλω τόσα για να το μήνα για να παίξω.
0: Ναι, το ξέρω.
1: Αυτό είναι γεγονός.
0: Τουλάχιστον σιάζει να ξέρουμε ότι είναι δικά μας παιδιά, ότι εμείς θα φτιάξαμε αυτά τα παιδιά, είναι δικοί μας παίκτες.
1: Έχεις απόλυτο
0: δίκιο. Να πάει σε μια μεγάλη ομάδα, όπως πήγαν ο Γιακουμάκης, που έκαναν μεγάλες καριέρες. Να ξέρουμε κι εμείς το τάδε ποδοσφαιριστή θα φύγει να παίξει μπάλα σε μια ομάδα, αλλά θα εθνική, θα πάει στο εξωτερικό. Να ξεκινήσουμε από εδώ. Γιατί έχει παιδιά ο Κατσαμπάς? Ο Κατσαμπάς είναι μεγάλο
1: προάθλιο. Ο Κατσαμπάς ήταν ποδοσφαιρωμένα πάντα, όπως και η Καρασός, έτσι. Έβγαζε πάντα μεγάλα ταλέντα.
0: Μεγάλα ταλέντα. Έχουν πολλά παιδιά, είναι μεγάλες περιοχές. Έχουν πολύ κόσμο. Αυτό θέλω να καταλάβει και να καταλάβουν και οι φορείς, δηλαδή που να βοηθούν για τον γήπεδο. Ότι υπάρχει πάρα πολλοί κόσμος, πάρα πολλά παιδιά που τα παιδιά πρέπει να πάνε στον αθλητισμό να φύγουν από τα κακά πράγματα. Δηλαδή υπάρχει καλύτερο πράγμα από τον αθλητισμό.
1: Λοιπόν, Μιχάλη, για πες μου, ο στόχος της νέας διοίκησης για τη νέα αγωνιστική περίοδο ποιος είναι? Πέρσι τερματίσατε στην πέμπτη θέση. Για τη νέα σεζόν τι γίνεται? Τα budget πλέον στα τοπικά, ειδικά στην Α1, είναι αρκετά υψηλά. Και αν δεν έχεις χορηγούς, αν δεν έχεις κάποιες πινακίδες στα γήπεδα, αν δεν έχεις ένα μεγάλο χορηγό, αν δεν κάνεις κάποιες εκδηλώσεις το καλοκαίρι, τα budget είναι πολύ δύσκολα να καλυφθούν από ένα συγκεκριμένο πρόσωπο, τον πρόεδρο ή και ολόκληρο το διοικητικό συμβούλιο. Εσείς παραμένει η Μουντράκης κατά βασική, παραμένει πάντα χορηγός σας?
0: Ναι. Και σας ευχαριστούμε όλα. Αν δεν ήταν αυτοί οι άνθρωποι, πιστεύω ότι εντάξει μπορεί να πετύχει, γιατί αυτοί μας, και τους ευχαριστούμε γιατί έχουν μπει δυναμικά στην ομάδα όλοι οι χορηγοί που έχουν μπει, πάρα πολλοί χορηγοί, τους ευχαριστούμε. Και μέσω των εκδηλώσεων που θα κάνουμε και τώρα το καλοκαίρι, 2-3 εκδηλώσεις.
1: Θα μας πεις και για τις εκδηλώσεις τώρα σε λίγο.
0: Ναι. Και η στόχη της ομάδας τώρα είναι να μπορούμε να κατεβάσουμε το μάδι. Πάντα η στόχη ήταν πάντα υψηλή. Τώρα βέβαια εμείς έχουμε χαμηλώσει λίγο το μπάτζετ γιατί θα κοιτάξουμε να φτιάξουμε και το γήπεδο. Δηλαδή η στόχη είναι.
1: Πρώτο στόχο είναι το γήπεδο για την ομάδα και οι υποδομές της ακαδημίας.
0: Και μετά εννοείται, και μετά υποδομές, γιατί εντάξει τα κάτω ψέματα λέω. Όταν φτιάχνετε μια πολυκατοικία από κάτω από τη βάση, αν δεν γίνεται από τον τέταρτο όροφο να φτιάξει το σπίτι,
1: ξεκινά από κάτω, βάζει κολόνες,
0: τα θεμέλια και αρχίζει και χτίζει και πάει σιγά σιγά πάνω. Γιατί θεωρώ. Δώσανε μεγάλα αγώνα και τα παιδιά τα προηγούμενα, όλοι όσοι μπήκαν στη Δινίκη, όλοι έχουν βοηθήσει, όλοι έχουν κάνει τα πάντα. Όλοι. Δεν υπάρχει, όλοι κάνουμε λάθη. Αυτοί που δεν δουλεύουν δεν κάνουν λάθος. Όλοι οι άνθρωποι που δουλεύουν.
1: Κανόνας, είναι νόμος αυτό.
0: Ναι, κανόνας. Προσπάθησαν κι αυτοί, όλοι προσπαθούμε. Το παν είναι το γήπεδο. Αν δεν φτιάξουμε το γήπεδο, για μένα δεν υπάρχει μέλλον και σε καμία ομάδα θεωρώ.
1: Έχετε κάνει και ανανεώσεις ποδοσφαιριστών, Γκογκόσης, Τασιόδας, Χατζηανδρέου, Καζωτάκης, Μάρα, Κάβαλος, παρέμεινε.
0: Με έμπειρους παίκτες και νέα παιδιά, θεωρώ είναι το καλύτερο δέσιμο σε μια ομάδα να έχει κάποιους έμπειρους παίκτες και νέα παιδιά, πολλά νέα παιδιά.
1: Έχετε αποκτήσει Βαρούχα, Καλαμιώτη, Διγενή, επέστρεψε ο Διγενής, Καρτσάκης, Δελάκης, ο έμπειρος ο Γιάννης ο Κοζηράκης, επιστροφή του Καουκάκη μετά από 8 χρόνια, Βαρούχας. Τι γίνεται με τα αδέρφια Νικολάου που εγώ μαθαίνω ότι είναι σε συζητήσεις για επιστροφή, ο Χρήστος και ο Προκόπης?
0: Τα θέματα τα αγωνιστικά είναι θέματα του προπονητή και κάποιο άλλων ανθρώπων, θα τα συζητήσουμε. Θέλουμε ακόμα 2-3 προσθήκες από ό,τι μιλάω με τον προπονητή. Πιστεύω ότι πάμε πάρα, είναι νωρίς ακόμα, αλλά πάμε πάρα πολύ καλά.
1: Είχατε και βασικές αποχωρήσεις όμως. Έφυγαν ο Βασίλης ο Μπάκης,
0: σίγουρα.
1: Ο Χαϊντίνη, ο Σαρακάκης, ο Κατσαβούνης, ο Βασιλάκης, ο Μαγάκης, ο Κομινός, ο Γερακιός. Σπουδαίες αποχωρήσεις είχατε.
0: Σπουδαίες, πολύ καλοί ποδοσφαιριστές, όλοι βασικοί παίκτες. Με πρόσφεραν πάρα πολύ στην ομάδα, τους ευχαριστούμε. Εντάξει, τα παιδιά είχαν άλλες βλέψεις, άλλα παιδιά θέλουν να παίξουν παραπάνω, άλλα παιδιά δεν κοιτούσαν το συμβαίνον το δικό τους και καλά κάνουν. Αλλά η ομάδα έχει φτάσει φέτος να χαμηλώσει το μπάτζετ, γιατί
1: όταν φτάνει το μπάτζετ στην πρώτη κατηγορία τώρα, απλά για να παραμείνει στην κατηγορία, όχι για να διεκδικείς άνοδο από 80 μέχρι 100.000, είναι ποσά εξωπραγματικά.
0: Υπήρχε στην κατηγορία ομάδα Γιώργο, όπως και εμάς, ήταν γύρω στα 140-150 χιλιάρικα το μπάτζετ και δεν τερμάτισε 4, 5 και 7 και 8.
1: Είναι παράλογα ποσά αυτά, έτσι.
0: Ναι, παράλογα ποσά. Δηλαδή καλύτερα τα δώσω, τα επενδύσεις σε μια ακαδημία, έτσι. Γι' αυτό λέμε για τις ακαδημίες, γι' αυτό λέμε για το γήπεδο. Γι' αυτό λέμε, βλέπεις τις μεγάλες ομάδες, όλα επενδύουν τις ακαδημίες τους. Συνέχεια, και πέφτουν λεφτά στις ακαδημίες τους. Από εκεί βγάζεις τις ποδοσφαιριστές.
1: Λοιπόν,
0: για να μπορείς να συνεχίσεις να έχεις μέλλον.
1: Σωστά. Μιχάλη, η ομάδα της ΑΕΚ φέτος επένδυσε σε ένα δικό της παιδί όσον αφορά τον προπονητή. Μιλάμε για τον μεγάλη τον Δελιγιάννη, ο οποίος θα αντικατέστησε μάλλον τον Άγγελο τον Κασοτάκη. Ο Μιχάλης ο Δελιγιάννης λοιπόν είναι ένα παιδί που αγωνίστηκε πολλά πολλά χρόνια με την φανέλα της ΑΕΚ, αναλαμβάνει τις τύχες όσον αφορά την τεχνική ηγεσία.
0: Ο Μιχάλης έχει γνώσεις πάρα πολλές, είναι φίλος μου, αδερφός μου, έχουμε μεγαλώσει μαζί και αυτό στην Αλάνα από σένα μαζί και στην ίδια γειτονιά από σένα,
1: σωστά,
0: αυτό παιδί,
1: σωστά,
0: από εκεί, πάμε. Και είναι ένα παιδί που έχει γνώσεις, που αγαπάει απίστευτα την ομάδα, δηλαδή είναι το σπίτι μας ήταν εκεί, γιατί εκεί μέσα γεννηθήκαμε εκεί μέσα, είναι το σπίτι, αγαπάει τόσο πολύ την ομάδα, που είναι, θεωρώ ότι έχει πάρα πολλές γνώσεις, μα πάρα πολλές γνώσεις. Και πιστεύω ότι θα
1: και
0: τα καταφέρει.
1: Και αγάπη για την ομάδα του εκεί. Το
0: και αγάπη
1: σημαντικό
0: για την ομάδα, γιατί Γιώργο, εγώ θέλω να το πω και στα νέα παιδιά, όχι μόνο στη δικιά μας ομάδα, να μάθουν πρώτα, αυτό μας μάθαιναν οι προπονητές και να είναι καλά. Και ο κύριος Πετράκης, ο κύριος Διχάκης, ο Χριστοφής, όλοι οι προπονητές αυτοί που είχαν, ο Καλογιαννάκης, μας μάθαιναν να αγαπάμε την ομάδα πάνω απ' όλα η ομάδα και, και μετά να γινόμασταν οικογένεια, να είμαστε όπως είμαστε σπίτι μας.
1: Εξακολουθείς να παραμένεις ακόμα ρομαντικό σε μια εποχή που έχουν αλλάξει τα πάντα, Μιχάλη. Λοιπόν,
0: το ξέρω, το γνωρίζω.
1: Πες μου για τις εκδηλώσεις που έχετε ετοιμάσει μέσα στο καλοκαίρι για την ομάδα ΑΕΚ, προκειμένου να βγουν κάποια έσοδα.
0: Ναι, ναι, έτσι.
1: Σίγουρα. Τι εκδηλώσεις έχει προγραμματίσει η ΑΕΚ?
0: Είναι ένα μεγάλο συνδυασμό για την ομάδα αυτό το, οι εκδηλώσεις, γιατί βοηθάνε πολύ. Απλώς και μέσω αυτό θα ήθελα, επειδή μας ακούει ο κόσμος και από τον Καρταμπά, κάθε χρόνο που κάνουμε το καταλαβαίνω, η ώρα είναι κατάλληλη. Μία φορά το χρόνο το κάνουμε, ενοχλούμε, το ξέρω. Αλλά είναι μία μέρα για να δείξει λίγο κατανόηση.
1: Πέρσι είχατε κάνει εκδηλώσεις. Συγγνώμη που σε διακόπτω, Μιχάλη.
0: Ναι.
1: Πέρσι είχατε κάνει εκδηλώσεις στον Καρτερό, στον χώρο του πολιτιστικού συλλόγου, που θεωρώ ότι είναι πολύ μεγαλύτερος ο χώρος και δεν είναι
0: το
1: τόσο ξέρω το πρόβλημα τη.
0: Στο γήπεδο θα θέλαμε να κάνουμε, στο γήπεδο, αλλά αυτή τη στιγμή δεν γίνεται ούτε με το ρεύμα δουλειά ούτε. Θεωρώ ότι πρέπει οι εκδηλώσεις να γίνονται στον Καρταμπά μέσα. Τι είναι καλό και για τον Καρταμπά.
1: Εντάξει,
0: δηλαδή,
1: υπάρχει η όχληση. Υπάρχει η όχληση όμως, γιατί είναι μια κατοικημένη περιοχή, πυκνοκατοικημένη μάλιστα, έτσι.
0: Σίγουρα, ναι, εννοείται, μα το καταλαβαίνουν και έχουν δίκιο οι άνθρωποι, αλλά είναι μία μέρα το χρόνο. Μία. Δηλαδή να το κάνουν μόνο για την ομάδα, σαν να βοηθάνε κι αυτοί σε αυτό που κάνουμε. Δηλαδή, κι ας μην έρθουνε. Σαν να βοηθάνε, να μην δείξουν λίγο κατανόηση. Δεν το πάμε το πρωί. Εμείς με 3 ώρα είμαστε αρτημένοι, αρχίσουμε νωρίς την εκδήλωση. Το είπαμε τότε, αρχίσουμε πιο νωρίς. Η μία εκδήλωση είναι 31 του Ιούλη. Έχουμε κλείσει με όλες τις ομάδες που τη βλέπετε παραδοσιακά. Πάνε με κριτικούς καλλιτέχνες. Έχουμε κλείσει το Μπουνάλι, το Μιχάλη, του Ιωάννου. Να κάνουμε την πρώτη εκδήλωση. Και μέσα στον Αύγουστο έχουμε άλλη μία κριτική βραδιά, μάλλον ένα καλλιτέχνη, περιμένουμε μια απάντηση τώρα, δηλαδή θα γίνουν 2 με 3, θα δούμε και τρίτη, μέσα στο καλοκαίρι.
1: Είναι μια ανάσα, είναι μια ανάσα οικονομική,
0: είναι μια πολύ, ναι, γιατί και οι χορηγοί σας θα βοηθάνε πάρα πολύ και στις εκδηλώσεις και στο δε. Αλλά θέλουμε να γίνει στον Καρταμπά για το λόγο να έρθει ο κόσμος κοντά στην ομάδα, κοντά στο και οι φιλάθλοι, και οι χορηγοί μας και να έρθουν να βοηθήσουν όσο μπορούν και στο γήπεδο μεθαύριο να έρθουν να δουν την ομάδα, να τους φέρουμε πιο κοντά στον κόσμο. Βοηθάει πολύ αυτό να γίνονται εκδηλώσεις στον Καρσαμπά.
1: Λοιπόν, εγώ είμαι ο πρώτος που πίστεψα στο ταλέντο σου. Πιτσιρικάκι στον Καρσαμπά μέσα, είχα εκεί στην Αλάνα. Τα πρώτα σου ποδοσφαιρικά βήματα από μένα τα πήρες. Το θυμάμαι πολύ καλά και εσύ το θυμήθηκες. Και χθες είδα να παίζεις με τους παλεμάχους της ΑΕΚ.
0: Αυτό είναι κάτι πολύ ωραίο που γίνεται κάθε χρόνο και θα το κάνουμε και με φιλανθρωπικούς σκοπούς. Έχουμε κάνει παιχνίδια και μακάρι να γίνονται και πιο συχνά. Ναι, μεν μετά υπάρχει η κουρασία του σήμερα να πάρω πάνω περπατήσω.
1: Έχετε και αύριο τον τελικό. Έχετε αύριο τον τελικό.
0: Ναι,
1: να πούμε,
0: ναι,
1: λοιπόν,
0: τον τελικό,
1: ότι μιλάμε για το τουρνουά των παλεμάχων που διοργάνωνε.
0: Ναι, που διοργάνωνε οι Ελπίδες Καρτερού με τον κύριο Γιώργο Αντριανάκη.
1: Στη μνήμη του Κώστα του Τάταρη, αδικοχαμένος ποδοσφαιριστής.
0: Εχθές
1: λοιπόν η ΑΕΚ, η παλέμαχη της ΑΕΚ κέρδισαν στον ένα από τους δύο τελικούς τον σύνδεσμο φίλων Ηροδότου εις μνήμην Αντώνη Καριωτάκη με 2-0 και ναι, πήρατε το εισιτήριο για τον αυριανό τελικό που θα γίνει στο γήπεδο της Μνοϊκής με αντίπαλο την ομάδα που διοργανώνει τις Ελπίδες Καρτερού που κέρδισαν με 3-0 στον άλλο ημιτελικό τη Γαρύπα, έτσι.
0: Ναι, ναι. Αυτά είναι ωραία γιατί βλέπουμε και παιδιά και ποδοσφαιριστές που έχουμε να δούμε πολύ καιρό. Και
1: και εγώ χάρηκα που είδα χθες πολλούς φίλους από τα παλιά, έτσι. Είναι αλήθεια αυτό.
0: Έτσι, που δίναμε μεγάλες μάχες μέσα στο γήπεδο, κλωτσίες, μπουνιές, αλλά μετά στο γήπεδο.
1: Αγαπημένοι,
0: ναι, μιλάμε και είμαστε και ακόμα και έχω αυτό είναι το ποδόσφαιρο που θέλω από τα νέα παιδιά. Εντάξει, καλό είναι το χαζίδι που παίρνει, αλλά παιδιά το αυτό που μένει. Βλέπω ανθρώπους που παίζαμε ξύλο μέσα στο γηπέδο. Βλέπω είτε σε χωριά είτε στα Χάνια που πάω στο Ρέτινο. Παντού βλέπω ανθρώπους και μου λένε ίσως τάδε τι κάνεις, αγκαλιές. Αυτό με είναι φιλίες. Έχουμε κάνει τόσες φιλίες από το ποδόσφαιρο που είναι απίστευτο αυτό το πράγμα. Αυτή είναι η καλύτερη πληρωμή για μένα στο ποδόσφαιρο. Η φιλία, οι γνωριμίες, ο κόσμος.
1: Αυτά συνέβαιναν παλιά. Τώρα πλέον είπαμε Μιχάλη έχουν αλλάξει τα πάντα λοιπόν. Μιχάλη Σιδερίδη, αγαπημένε φίλε, να σε ευχαριστήσω πολύ για το χρόνο σου. Χάρηκα πολύ που σε ακούσαμε και έτσι όλοι οι φίλαθλοι της ΑΕΚ, της ομάδας του Καρσαμπά, άκουσαν τα θέματα που ενδιαφέρουν την ομάδα τους και όχι μόνο οι φίλοι της ΑΕΚ. Να ευχηθώ καλή δύναμη, καλή επιτυχία στην προσπάθειά σας σαν νέα διοίκηση για την ομάδα της ΑΕΚ. Καλή επιτυχία στις εκδηλώσεις που θα κάνετε το καλοκαίρι, τόσο εγώ προσωπικά όσο και η εκπομπή και το ραδιόφωνο, όπου μπορούμε να βοηθήσουμε και την ΑΕΚ και όλα τα αριστεχνικά σωματεία με την στήριξή μας εδώ με το μικρόφωνο μας. Δεσμεύομαι ότι όπως το κάναμε μέχρι τώρα θα εξακολουθήσουμε να το κάνουμε.
0: Ευχαριστώ πολύ και σε ένα λόγο και την εκπομπή και τον Ιδρώγιο για το βήμα που μας έδωσε να μιλήσουμε, γιατί είναι ένα πολύ σημαντικό βήμα να μας ακούει ο κόσμος, ακούει τα προβλήματα της κάθε εβδομάδα. Θέλω να ευχηθώ σε όλο τον κόσμο, σε όλα τα παιδιά, σε όλο τον αθλητικό κόσμο, σε όλες τις ομάδες, καλή σεζόν, με υγεία πάνω απ' όλα σε όλους τους ποδοσφαιριστές χωρίς τραυματισμούς, στη διοίκηση καλή επιτυχία.
1: Καλή δύναμη στους παράγοντες. Καλή δύναμη σε εσάς τους παράγοντες.
0: Καλή δύναμη. Τώρα είναι ήρωες και θέλω μια τελευταία έκκληση πάλι στους φορείς για τα γήπεδα. Αν μπορούν να μας βγάλουν όχι μόνο στην ΑΕΚ, σε όσα γήπεδα υπάρχουν, μια αμαρτία, υπάρχουν τα γήπεδα και να μην είναι οι ομάδες εκεί. Να βγάλουν αυτό το χαρτί, έστω σαν να μπαίνουμε σαν και αυτές μέσα κάτι. Να μπαίνουμε μέσα στο γήπεδο να μπορούμε να κάνουμε προπόνηση.
1: Να υπάρχει αυτή η πραγματικά κυψέλη αθλητισμού με όλα αυτά τα νέα παιδιά που μπορούν να αποφύγουν πολλά πράγματα στη ζωή τους.
0: Όπως ο Νελπίρβον, της Καρσαμπάχων Κάρτερος, η Ελπίδα, και είναι στο ίδιο αυτά τα γήπεδα εκεί, να φτιαχτούν, να βρίσκουν και οι Ελπίδες δίπλα, και ο Ιάκ, και η εγώ, και η Οράκος, όλοι αυτές οι ομάδες, ο Ράκος δεν είναι σαν αλλά πέρα σήμερα το γήπεδο.
1: Είναι
0: το γήπεδο που υπάρχουν και δεν τα φτιάχνουν, είναι αμαρτία.
1: Εύχομαι και ελπίζω, Μιχάλη, η έκκλησή σου να βρει ανταπόκριση από τους αρμόδιους, από την πολιτεία ουσιαστικά, και σε λίγο χρονικό διάστημα να έχουμε θετικές εξελίξεις όσον αφορά όλους τους αγωνιστικούς χώρους που είναι υπεροπλισμένοι, γιατί μιλάμε και για το γήπεδο το Αγώη, μιλάμε για πολλούς χώρους που έχουν θέματα και είναι αμαρτία όλοι αυτοί οι χώροι να παραμένουν ανενεργοί και εκατοντάδες παιδιά να μην έχουν χώρο να αθληθούν, έτσι.
0: Μιχάλη... Να παιδιά, ας πούμε, να βρίσκονται σε καφετέρια, στους δρόμους, στον Ατάλο, γιατί να μην βρίσκονται σε ένα γήπεδο, να αθλούνται, να γιατί το γήπεδο της ΑΕΚ, εκτός ότι από ποδοσφαίρα, υπήρχαν άνθρωποι που ερχόντουσαν και τρέχανε. Δηλαδή το δημοτικό σου βαστάδι, τρέχανε.
1: Ήταν κυψέλη αθλητισμό, κυψέλη αθλητισμό, πραγματικά. Φίλε Μιχάλη Σιδερίδη, να σε ευχαριστήσω πολύ. Καλή επιτυχία στο έργο σας εκεί με την υπόλοιπη διοίκηση. Το μικρόφωνο το υδρόγειο θα είναι πάντα στη διάθεσή σας και για την ΑΕΚ και για όλα τα σωματεία του Ηρακλείου. Να δίνουμε βήμα και να ακούγεται η φωνή σας προς τους αρμόδιους εκεί που πρέπει να ακούσουν, έτσι. Ευχαριστώ πολύ, καλή συνέχεια, καλό βράδυ και αύριο, καλή επιτυχία αύριο στον τελικό των παλεμάχων.
0: Αύριο θα γεμίσουν καλύτερο, θα γίνουν μάχες μεγάλες.
1: Να είσαι καλά Μιχάλη, σε ευχαριστώ πολύ, καλό βράδυ. Καλό βράδυ.
0: Καλό βράδυ.
1: Λοιπόν, είχαμε μια ακόμα συνέντευξη έτσι με τοπικό ποδόσφαιρο. Ομάδες από την Ένωση Ποδοσφαιρικών Σωματείων Ηρακλείου, κραυγή απόγνωσης λοιπόν, αγωνιστικοί χώροι που είναι πολύ λίγοι στο Ηράκλειο, πολλά τα σωματεία. Δυστυχώς η γραφειοκρατία της πολιτείας στερεί από όλα αυτά τα αεραστεχνικά σωματεία τη δυνατότητα να έχουν ένα χώρο να αθληθούν, ένα χώρο που θα πάνε νέα παιδιά να μάθουν σε σωστές βάσεις από εξειδικευμένους προπονητές το ποδόσφαιρο και να αποφύγουν άλλα χειρότερα πράγματα. Τα γνωρίζετε όλοι, να μην αναφέρω λεπτομέρειες.

0: Λοιπόν, συνεχίζουμε να ακούτε και λίγο φασαρία εδώ στην πλατεία Ελευθερίας. Γίνονται κάποιες εκδηλώσεις και έχει πάρα πολύ θόρυβο. Τόσο πολύ που μπαίνει μέσα και στο μονωμένο στούντιο. Καταλαβαίνετε τι γίνεται έξω. Λοιπόν, και μετά τον παράγοντα της ΑΕΚ Κατσαμπά, τον Μιχάλη Σιδερίδη, συνεχίζουμε την εκπομπή. Μας είπαμε για το Μουντιάλ. Πάμε να δούμε την επικαιρότητα σε τοπικό επίπεδο. Γι' αυτό ακριβώς το λόγο στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής απόψε, με την σύνδεση που έχουμε πάντα με το κορυφαίο αθλητικό πόρταλ, το Grand Sport, φιλοξενώ τηλεφωνικά απόψε τον αγαπητό φίλο, τον πολυχρόνη, τον Αγγελάκη. Πολυχρόνη, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα Γιώργο, καλησπέρα και στους φίλους ακροατές.
0: Λοιπόν, όλοι πηγαίνουν διακοπές, οι δημοσιογράφοι που καλύπτουν τουλάχιστον το αθλητικό ρεπορτάζ, λίγο δύσκολο είναι, έτσι.
1: Εντάξει, είμαστε πάντα εκεί.
0: Στις επάρξεις.
1: Ξεκουραζόμαστε κι εμείς, έτσι, γιατί έχουμε συνηθίσει σε άλλους ρυθμούς, αλλά ο πύχης είναι υψηλός, το καταλαβαίνει.
0: Η ενημέρωση είναι πάνω απ' όλα, είμαστε σε περίοδο μεταγραφών, προετοιμασίας, οπότε δεν μπορείς να αφήσεις τον κόσμο χωρίς να τον ενημερώνεις ανά πάσα ώρα και στιγμή οτιδήποτε συμβεί.
1: Και πλέον ο Ευρωπαίος Όφη έχει βάλει τα στάντερ ψηλά, οπότε
0: για
1: πρέπει
0: μας,
1: να είμαστε
0: εκεί. Τι γίνεται με τον Όφη?
1: Λοιπόν, Γιώργο, όσο περνάνε οι μέρες, προφανώς και ο κόσμος είναι σε μια ανυπομονησία και ο σχεδιασμός τρέχει. Είναι λογικό, καθώς στα κοντά ξεκινάει και η προετοιμασία της ομάδας. Ποια είναι τα μέχρι στιγμής δεδομένα που έχουν προκύψει αυτές τις μέρες?
0: Καταρχήν να πούμε, Πολυχρόνη, συγγνώμη που σε διακόπτω, ότι η πρώτη συγκέντρωση είναι προγραμματισμένη να γίνει 6 Ιουλίου με εργομετρικά, ιατρικά και όλα τα γνωστά, και στη συνέχεια από 20 Ιουλίου έως και 5 Αυγούστου η ομάδα θα μεταβεί στην Ολλανδία για το βασικό στάδιο προετοιμασίας.
1: Ακριβώς Γιώργο, οπότε καταλαβαίνεις πως τα περιφόρια στενεύουν και πρέπει να υπάρξουν και κάποιες νέες προσφύγες εν ώψη της προετοιμασίας, όπως είναι λογικό. Γι' αυτό λοιπόν ο Όφη μέχρι στιγμής είναι πάρα πολύ κοντά στο να ολοκληρώσει την πολυπόθητη κίνηση να κρατήσει τον Νίκο Αθανασίου.
0: Καταρχήν να πούμε ότι έχει κάνει μια μεταγραφή μέχρι τώρα, έτσι.
1: Η μεταγραφή, όπως έχουμε
0: ο Ανδρέας Μπουχαλάκης για δύο χρόνια, τα επόμενα δύο χρόνια.
1: Είναι ο Ανδρέας Μπουχαλάκης, νομίζω δεν χρειάζεται συστάσεις. Ο Ανδρέας Μπουχαλάκης είναι μια σπουδαία κίνηση για τον Όφη που του προσφέρει
0: εμπειρία, κυρίως εμπειρία και ποιότητα.
1: Λοιπόν, ο Όφη αυτή τη στιγμή ουσιαστικά προσπαθεί να βρει τη χρυσή τομή με τον Ολυμπιακό, έτσι ώστε να παραμείνει ο Νίκος Αθανασίου.
0: Δανεικός ή με μεταγραφή κανονικά?
1: Αυτό το στάτους κοιτάνε αυτή τη στιγμή οι άνθρωποι του Όφη, αν παραμείνει δανεικός ή αν είναι κανονική μεταγραφή. Εκεί μέχρι στιγμής είναι οι συζητήσεις. Ωστόσο, με τον ένα ή με τον άλλο τρόπο, ο Νίκος Αθανασίου θα είναι κατοικός Ηρακλείου και την νέα σεζόν, εκτός συγκλονιστικού απρόπτου.
0: Πέρα από την ανανέωση, την παραμονή του Αθανασίου, να πούμε ότι ο Όφη ενδιαφέρεται βασικά για εξτρέμ, για ένα δεξιό μπακ, τουλάχιστον για ένα κεντρικό αμυντικό και ένα επιθετικό. Ακούγονται κάποια ονόματα? Υπάρχει κάτι στο να αιωρείται έτσι στην ατμόσφαιρα?
1: Γιώργο, για τα εξτρέμ εξετάζεται η περίπτωση του πολύμπειρου Σεμπαστιάν Παλάσιος, που προέρχεται από εξαιρετική χρονιά με το Λεβαδιακό. Είναι γνωστό στο ελληνικό πρωτάθλημα.
0: Έχει περάσει και από τον Παναθηναϊκό, βεβαίως.
1: Σωστό. Ναι. Και το γνωρίζει και ο Χρήστος Κόντης πάρα πολύ καλά από την κοινή του παρουσία στον Παναθηναϊκό, όντας τότε βοηθός του Ιβάν Γιοβάνοβιτς, ο Έλληνας τεχνικός. Είναι ένας παίκτης που είναι σε μια ηλικία ποδοσφαιρικά λίγο προχωρημένη, φανταστική, στα 34 του.
0: Όριμο. Ωστόσο, Παλάσιο, νομίζω ότι είναι τέτοιο η σωματοδομή του σκαρίτου που θεωρώ ότι η ηλικία δεν είναι τόσο μεγάλο πρόβλημα όσον αφορά την ταχύτητά του, έτσι, και
1: έτσι
0: την,
1: αυτό πήγα να σου πω, και το απέβηξε και φέτος. Ναι, το απέβηξε και φέτος, σωστά. Ήταν πάρα πολύ γρήγορος, έκανε εξαιρετική χρονιά με γκολ, με ασίστ, ήταν από τους παίκτες του πολύ καλού Λεβαδιακού που ήταν κομβικός για να ακολουθήσει αυτή την πορεία η ομάδα. Και έχει ξεχωρίσει μέχρι στιγμής η περίπτωσή του. Ωστόσο, για να το ξεκαθαρίσουμε, δεν υπάρχει τίποτα επίσημο. Δεν έχει προκύψει.
0: Δεν δεσμεύεται, είναι ελεύθερος, δεν δεσμεύεται με τον Λεβαδιακό, έτσι.
1: Είναι ελεύθερος, γνωρίζει καλά το ελληνικό ποδόσφαιρο, είναι από τους παίκτες που τους ξέρει το ελληνικό κοινό. Οπότε θα φανεί τις επόμενες ημέρες.
0: Με τον Μπετανκόρ τι γίνεται? Παίκτης που είναι δανεικός. Α, σε πρόλαβα, έτσι. Είναι δανεικός, είναι δανεικός από το Ολυμπιακό, 32χρονος επιθετικός. Ήταν φέτος αγωνίστηκε και δανεικός από το Ολυμπιακό στην Αλμπαθέτε. Και έκανε ένα πολύ καλό πρωτάθλημα. Υπάρχει κάτι από εκεί, υπάρχει επικοινωνία, υπάρχουν ελπίδες? Επικοινωνία γενικά, τι γίνεται?
1: Είναι ένας ακόμα παίκτης που γνωρίζουμε καλά, έτσι, όσοι ασχολούμαστε με το ποδόσφαιρο στην Ελλάδα. Έχει κάνει εξαιρετικές χρονιές.
0: Μηχανή πρωτοκόλλ είναι ο Πετανκόρ.
1: Φέτος είχε 18 γκολ σε 43 επίσημα παιχνίδια με την Αλμπαθέντε και σκόραρε και κόντρα στη Ρεάλ Μαδρίτη στο κύπελλο Ισπανίας.
0: Δεινός σκόρερ ο Μπετανκόρ.
1: Είναι ένας παίκτης καθαρό εμποφόρ, ύψους 1,86, με εμπειρία από αρκετά πρωταθλήματα. Έχει συμβόλαιο με τον Ολυμπιακό έως το καλοκαίρι του 2027. Και ποιο είναι το στάτους μέχρι στιγμής? Ο Όφη έχει εκδηλώσει το ενδιαφέρον του, παρακολουθεί τις εξελίξεις. Ωστόσο, ο παίκτης έχει ως προτεραιότητα να εξαργυρώσει την καλή του χρονιά με ένα νέο συμβόλαιο στην Ισπανία. Η προτεραιότητά του μέχρι στιγμής είναι να παραμείνει κάτοικος της Ισπανίας. Ωστόσο, όσο περνάνε οι μέρες, τόσο παραμένει ανοιχτό το ενδεχόμενο της επιστροφής στην Ελλάδα και ο Όφη είναι σε αναμονή.
0: Μάλιστα. Και τέλος, για να κλείσουμε με τον Όφη, όσον αφορά για τον Χρήστο Σιέλη, τον Κύπριο κεντρικό αμυντικό, έχουμε κάποια εξέλιξη?
1: Λοιπόν, εδώ και μέρες έχει βγει το όνομα του Κυπριού αμυντικού, του Χρήστου Σιέλη. Βρίσκονται σε συζητήσεις οι δύο πλευρές, ωστόσο δεν υπάρχει συμφωνία μέχρι στιγμής, καθώς οι απαιτήσεις του ποδοσφαιριστή διαφέρουν λίγο με τα δεδομένα που έχει θέσει ο Όφη για την περίπτωσή του.
0: Το οικονομικό είναι το πρόβλημα, έτσι.
1: Ναι, η απόσταση που υπάρχει, Γιώργο, δεν θεωρείται απαγορευτική σύμφωνα με πληροφορίες. Ωστόσο, δεν υπάρχει κάτι οριστικό από την πλευρά του παίκτη, κυρίως δεν υπάρχει απάντηση. Περιμένουμε τις επόμενες ημέρες να κλείσει και αυτή η περίπτωση με τον ένα ή με τον άλλο τρόπο.
0: Μάλιστα. Να σου πω, πολύ χρόνια, δεν ξέρω, λογικά θα το γνωρίζεις και εσύ, ότι σαν σήμερα είναι ιστορική μέσα η ημέρα σήμερα, γιατί πριν από 58 ακριβώς χρόνια, η ιστορική ημέρα 27 Ιουνίου του 1968, πριν 58 χρόνια, ο Όφη εξασφάλισε για πρώτη φορά την άνοδό του στην πρώτη εθνική κατηγορία.
1: Ακριβώς, Γιώργο, είναι μια ιστορική ημέρα, έτσι, για την ομάδα, η αρχή, έτσι, μιας μεγάλης ιστορίας, και ο Όφη από τότε είναι σταθερή δύναμη στη πρώτη εθνική.
0: Μία από τις δύο πιο πετυχημένες επαρχιακές ομάδες, Όφη και η Λάρισα, έτσι.
1: Ακριβώς.
0: Λάρισα και Όφη, αν προετοιμάσεις. Αφού είμαστε στο Όφη, να πω εγώ απλά, για να κλείσουμε το κεφάλαιο Όφη, ότι έχουμε το μπάσκετ, το Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Κορασίδων, που γίνεται στη Θεσσαλονίκη. Αυτή την ώρα η ομάδα Κορασίδων μπάσκετ του Όφη αγωνίζεται στον ένα από τους δύο ημιτελικούς με αντίπαλο τον ΠΑΟΚ. Ο άλλος ημιτελικός είναι ανάμεσα στον Παναθηναϊκό και τον Παναθηναϊκό, επαναλαμβάνω, για το Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Κορασίδων στο μπάσκετ. Λοιπόν, πάμε εν συντομία σε ένα λεπτό να μας πεις από τις ομάδες της τρίτης εθνικής κατηγορίας τι εξελίξεις έχουμε, τι μεταγραφές έχουμε. Ξεκινάμε από τον ΠΟΑ. Είχαμε κάτι με τον ΠΟΑ το τελευταίο διάστημα?
1: Λοιπόν, Γιώργο, στον ΠΟΑ συνεχίζονται οι ανανεώσεις, έτσι, για το βασικό κορμό της ομάδας. Υπήρξε ωστόσο μια αποχώρηση, έτσι, σημαντική. Ο Βασίλης Χαραλάμπης, ο νεαρός μέσος, αποτελεί παρελθόν από την ομάδα του Ατσαλένιου και αναζητάει τον επόμενο σταθμό της καριέρας του. Σύμφωνα με πληροφορίες, θα παραμείνει όμως παίκτης ΚΑΜΕ Εθνικής και οι εξελίξεις αναμένονται σύντομα.
0: Στον Γιούχτα ξεκίνησαν οι ανανεώσεις μετά την ανάληψη της τεχνικής ηγεσίας από τον Ανέστη Αναστασιάδη. Έχουμε ανανεώσεις Περδίκης, Κοζορώνης, Πιστικός, Κωστάκης, Δασκαλάκης, Κορνιλάκης, Γιαγκιόζης, Σουρνάκης, Χανιωτάκης, αρκετές ανανεώσεις. Ο Δημήτρης Ομάνος, βεβαίως.
1: Η σημαντικότερη ποιοτικά και αγωνιστικά, και οι άλλοι παίκτες προφανώς είναι πάρα πολύ καλοί. Ωστόσο, ο Μινός Κόρερ, ο Δημήτρης Μάνος παραμένει.
0: Είναι φοβερή πυροβολικό, ναι. Στο Τιμπάκι περιμένω με εξελίξεις την ερχόμενη εβδομάδα. Υπάρχει μια ίστατη προσπάθεια για διοικητική λύση. Μάλιστα έχει τεθεί όριο για εκδήλωση ενδιαφέροντος μέχρι το βράδυ της 3ης 30 Ιουνίου για όποιους παράγοντες θα ήθελαν να είναι κοντά στην ομάδα για να βρεθεί λύση. Χερσόνησο, τι γίνεται, ολούς εκεί, Πήλιος, Φρόκου, μεταγραφές, έτσι.
1: Πριν τη Χερσόνησο, να σημειώσω, Γιώργο, ότι πριν λίγο ο Γιούχτας επισημοποίησε την επιστροφή του Μάνου Βουϊβάσκη.
0: Ενόψη
1: της νέας σεζόν.
0: Ωραία.
1: Στη Χερσόνησο συνεχίζει το σχεδιασμός. Είχαμε βγει αποχωρήσει σήμερα αυτή του Κεφαλούκου.
0: Και πήγε του... στον Ηρόδοτο, ναι.
1: Στον Ηρόδοτο και του Παπάζογλου, του νεαρού Εκστρέμ. Συνεχίζονται έτσι ωστόσο οι παραμονές και οι κινήσεις σημαντικές. Ο Λούση είναι παίκτης στη Χερσονήσου, ένας πολύ καλός ποδοσφαιριστής που τα τελευταία χρόνια ήταν με τον ΑΟΤ. Ήταν παίκτης στο ΑΟΤ.
0: Ωραία, ωραία. Λοιπόν, ο χρόνος δεν μας παίρνει. Για Αργοτήλη δεν θα πούμε τίποτα. Θα έχω αύριο τον πρόεδρο καλεσμένο, τον Γιώργο τον Πολυχρονάκη, να μας πει όλα τα υπόλοιπα. Πολυχρονάκη, να σε ευχαριστήσω πολύ. Καλή συνέχεια στο ρεπορτάζ που δεν τελειώνει ποτέ. Το ραντεβού μας αύριο το βραδάκι, λίγο μετά τις 8, θα μιλήσουμε και πάλι αύριο το βράδυ, έτσι.
1: Σωστά, σωστά, Γιώργο.
0: Καλό βράδυ, σε ευχαριστώ πολύ.
1: Καλό βράδυ, γεια σας.
0: Καλό βράδυ, καλή νύχτα. Λοιπόν, αυτά και με τους συναδέλφους από το Grand Sport. Πάμε να κλείσουμε και την σημερινή μας εκπομπή. Να ευχαριστήσω τους χωρικούς μας. Σε συντομία, δεν μας παίρνει ο χρόνος. Η εταιρεία Βαγγέλης Κεφαλούκος και η για τοποθετήσεις πλακιδίων, μαρμάρων, γρανιτών, οικίες, επαγγελματικούς χώρους, ξενοδοχεία, Life Care για ιατρικά, ορθοπαιδικά είδη, προϊόντα αποκατάστασης. Το κατάστημα σιδηρικών, το κατάστημα ανταλλακτικών ηλεκτρικών οικιακών επαγγελματικών συσκευών Καραταράκης Ιωάννης και Ιωσήφ. Ότο Ντάσκα Δασκαλάκης, κορυφαίο εξειδικευμένο φανοπείο βαφή αυτοκινήτων. Πέτρος Λενακάκης, για χρώματα, σιδηρικά εργαλεία, μονωτικά, τα πάντα για το σπίτι, τα πάντα για την οικοδομία. Καντίνα Κούρος, 33 χρόνια τώρα στη Νέα Λυκανασό μας, όλο 174, δίπλα στο παιχνιδάδικο Μουστάκας, προσφέρει μοναδικές γεύσεις από επιλεγμένα ποιοτικά κρέατα. Συσκευή.gr, επισκέπτεσαι διαδικτυακά και βρίσκεις τις καλύτερες, τις μεγαλύτερες ευκαιρίες σε ελαφρώς μεταχειρισμένες ηλεκτρικές συσκευές. Η έκθεση του συσκευή.gr βρίσκεται στην οδό Μάχης Κρήτης 41, λίγο έξω από τη Χανιόπορτα, για να δεις οτιδήποτε σε ενδιαφέρει από κοντά με τα δικά σου τα μάτια. Και κάπου εδώ ολοκληρώθηκε ένα ακόμα αθλητικό πανόραμα. Να ευχαριστήσω και όλους εσάς που μείνατε συντονισμένοι στον Ιδρώγειο για την δικιά σας αθλητική ενημέρωση. Ανανεώνουμε το ραντεβού μας μαζί σας αύριο το βράδυ λίγο μετά τις 8. Να ευχηθώ καλό υπόλοιπο Σαββατόβραδο σε όλες και σε όλους. Θα τα πούμε αύριο το βράδυ λίγο μετά τις 8. Να είστε καλά, καλό βράδυ.

0: όταν οι εξελίξεις είναι στη σέντρα. Το αθλητικό πανόραμα σκοράρει με εγκυρότητα και αξιοπιστία. Αθλητικό πανόραμα. Όλη η αθλητική επικαιρότητα του Ηρακλείου και της Κρήτης από τον coach Γιώργο Μαράκη. Κάθε Σάββατο 7 με 8 και Κυριακή 8 με 9 το βράδυ στον Υδρόγειο 106,9.
1: Η ώρα είναι 8.

0: ζωής Φέρης όσο θα γυρίζει η γη του. Ο σαρωτικός καλλιτέχνης Θοδωρής Φέρης την Τετάρτη 8 Ιουλίου θα βρίσκεται στο Παγκρίτιο Στάδιο στο Ηράκλειο Κρήτης για μια συναυλία που δεν πρέπει να χάσεις. Θοδωρής Φέρης, όσο θα γυρίζει η γη, tour. Εισιτήρια στο more.com. Παραγωγή Panic Life Productions.
1: Μοναδική προσφορά των κρεοπολίων Αγγελάκη, κοτόπουλο, 3,45 ευρώ το κιλό. Κρεοπολία Αγγελάκη στη Λεωφόρο Κνωσού 156 και στα Θραψανό.
2: Η φύση δίνει την ιδέα, η περιοχή το έναυσμα, οι άνθρωποι μας τον καλύτερό τους σε αυτό, για να απολαμβάνετε τέλειο αποτέλεσμα στο ποτήρι σας. Maragakis Winery. Εκλεκτή σειρά κρασιών που κερδίζει τις εντυπώσεις επαγγελματιών και ιδιωτών και συνοδεύει άψογα την κάθε στιγμή. Εινοποιεί ομφιαλωτήριο Maragakis Winery. 13ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Ηρακλείου Μυρών, Σταυρακιανή Καμάρα. Τηλέφωνο 2810-7212-60 και στο www.maragakiswinery.gr. Maragakis Winery. Έχει μια θέση στην καρδιά σας.
3: Τα πάντα για το φως, Πανταλός. Ανακαλύψτε σήμερα ολοκληρωμένες επιλογές σε ηλεκτρολογικό εξοπλισμό. Πανταλός. Προϊόντα φωτισμού, υλικά εγκαταστάσεων, λύσεις για κάθε οικιακό και επαγγελματικό χώρο και επιλογές σε επώνυμα είδη smart home για ένα έξυπνο σπίτι. Μεγάλη γκάμα κορυφαίων προτάσεων σε δύο σημεία. Αγίου Ιωάννη Χωστού 24 και στην Πέτρου Φούμη 35, Πατέλες. Κάλεσε τώρα στο 28 10 322 866. Πανταλός. Σημαίνει φως.
1: Πρώτη μετάδοση, εδώ, στον Ιδρώγη 106,9.
4: Κι όλο θα, υποσχέσεις και λοιπά. Είσαι λόγια, μόνο λόγια, για από πράξεις τίποτα.
1: Νέο τραγούδι από τη Λένα Ζευγαρά, με τίτλο «Θα».

0: Είναι 8:30.
1: Να πληρώσω ρεύμα και τηλέφωνο, να κάνω αίτηση για το επίδομα του παιδιού, να ανανεώσω την ασφάλεια του αυτοκινήτου. Πότε θα τα προλάβω όλα αυτά?
2: Μαρία μου, γιατί αγχώνεσαι όταν υπάρχει το ΙΚΕΦ?
3: ΙΚΕΦ Μεσαμπελιές. Ζαχαριάκης Γεώργιος.
2: Ασφάλειες, λογιστικά, φορολογικά, πληρωμές λογαριασμών, ενέργεια,
3: με ταχύτητα, συνέπεια και υπευθυνότητα.
2: ΙΚΕΦ Μεσαμπελιές, Ζαχαριάκης Γεώργιος.
3: Ευμανθίου 63, Μεσαμπελιές, Ηράκλειο.
2: Τηλέφωνο 2810 282450.
3: Η απάντηση στη γραφειοκρατία.
2: Γρήγορα,
3: εύκολα,
2: ανθρώπινα.
4: Μοναδική προσφορά των κρεοπολίων Αγγελάκη, κοτόπουλο, 3,45 ευρώ το κιλό. Κρεοπολία Αγγελάκη στη Λεωφόρο Κνωσού 156 και στα Θραψανό.
5: Τα πάντα για το φως, Πανταλός. Ανακαλύψτε σήμερα ολοκληρωμένες επιλογές σε ηλεκτρολογικό εξοπλισμό. Πανταλός. Προϊόντα φωτισμού, υλικά εγκαταστάσεων, λύσεις για κάθε οικιακό και επαγγελματικό χώρο και επιλογές σε επώνυμα είδη smart home για ένα έξυπνο σπίτι. Μεγάλη γκάμα κορυφαίων προτάσεων σε δύο σημεία. Αγίου Ιωάννη Χωστού 24 και στην Πέτρου Φούμη 35, Πατέλες. Κάλεσε τώρα στο 28 10 322 866. Πανταλός. Σημαίνει φως.

0: αλλάξω πλεύση και συνεχίζω. Δίνω στην πλώρη το παρόν. Σαν καπετάνιος πάντα γυρίζω. Στο λιμάνι το προσεύχω.
1: Κι αν διστάσεις κι αν αγάπεις, αν τρομάξεις κι αν κρυφτείς, αν γελάσεις και τρελάθεις.

0: Θοδωρής Φέρης όσο θα γυρίζει η γη του. Ο σωρωτικός καλλιτέχνης Θοδωρής Φέρης την Τετάρτη 8 Ιουλίου θα βρίσκεται στο Παγκρίτιο Στάδιο στο Ηράκλειο Κρήτης για μια συναυλία που δεν πρέπει να χάσεις. Θοδωρής Φέρης, όσο θα γυρίζει η γη, tour. Εισιτήρια στο more.com. Παραγωγή Panic Life Productions.
1: Η φύση δίνει την ιδέα, η περιοχή το έναυσμα, οι άνθρωποι μας τον καλύτερό τους σε αυτό, για να απολαμβάνετε τέλειο αποτέλεσμα στο ποτήρι σας. Maragakis Winery. Εκλεκτή σειρά κρασιών που κερδίζει τις εντυπώσεις επαγγελματιών και ιδιωτών και συνοδεύει άψογα την κάθε στιγμή. Εινοποιεί ομφιαλωτήριο Maragakis Winery. 13ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Ηρακλείου Μυρών, Σταυρακιανή Καμάρα. Τηλέφωνο 2810-7212-60 και στο www.maragakiswinery.gr. Maragakis Winery. Έχει μια θέση στην καρδιά σας.
2: Τελειώσαμε την ανακαίνιση και ήρθαν όλες να δουν το σπίτι. Η μία ξετρελάθηκε με το μπάνιο, η άλλη με τα χρώματα, η τρίτη με τα πλακάκια. Δεν κατάλαβα γιατί τους έκαναν τόσο εντύπωση, αφού ήξεραν ότι θα τα πάρουμε όλα από το Πλατάκι. Τι περίμεναν, κάτι λιγότερο από το τέλειο? Πλατάκης. Με 35 χρόνια εμπειρία στα πλακάκια και είδη υγιεινής, πλέον και με χρώματα, εργαλεία, υλικά θερμοπρόσωψης και στεγάνωσης και ό,τι χρειαστείτε για την κατασκευή ή την ανακαίνιση. Με τις κορυφαίες εταιρείες στο είδος τους, στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Πλατάκης. Κεντρικό κατάστημα, Λαγκαδά 15, Πατέλες, Ηράκλειο. Τηλέφωνο 2810-223-008. Τεχνικό πολυκατάστημα, Παλαιά Εθνική Οδός, Ηρακλείου Αγίου Νικολάου, Κόμβος Καστελίου, Χερσόνησος. Τηλέφωνο 2897-0-250-50. www.platakis.gr. Πλατάκης. Τίποτα λιγότερο από το τέλειο.
3: Κατέβα από την καρέκλα.
4: Κατέβα εσύ από το τραπέζι.
3: Φοβάμαι.
4: Εγώ δεν φοβάμαι, αλλά...
3: Να φωνάξουμε τη μαμά μου.
4: Να φωνάξουμε την Παγκρίτια Απολυμαντική.
2: Παγκρίτια Απολυμαντική. Εντομοκτονίες, μειοκτονίες, απολυμάνσεις, συστήματα για HASP, ISO, σε επαγγελματικούς και ιδιωτικούς χώρους.
5: Αντιμετωπίζει αποτελεσματικά ακάρεα, μικροοργανισμούς, αποστρώματα και καναπέδες.
2: Και ο χώρος σας είναι απαλλαγμένος από ανεπιθύμητους επισκέπτες.
5: Παγκρίτια Απολυμαντική.
2: Τηλέφωνο 2810-344-988.
4: Κατεβαίνεις από το τραπέζι να μου φέρεις το τηλέφωνο.
6: Παγκρίτια Απολυμαντική. Σε νέα διεύθυνση. Ευμανθίου 63, Μεσαμπελιές, Ηράκλειο.

0: Νωρίς Φέρης όσο θα γυρίζει η γη του. Ο σαρωτικός καλλιτέχνης Θοδωρής Φέρης την Τετάρτη 8 Ιουλίου θα βρίσκεται στο Παγκρίτιο Στάδιο στο Ηράκλειο Κρήτης για μια συναυλία που δεν πρέπει να χάσεις. Θοδωρής Φέρης, όσο θα γυρίζει η γη, tour. Εισιτήρια στο more.com. Παραγωγή Panic Life Productions.
1: Πρώτη μετάδοση, εδώ, στον Ιδρώγη 106,9.
2: Κι όλο θα, υποσχέσεις και λοιπά. Είσαι λόγια, μόνο λόγια, για αποπράξεις τίποτα.
1: Νέο τραγούδι από τη Λένα Ζευγαρά, με τίτλο «Θα».

0: οι επιτυχίες non-stop. Super Mix by DJ Producer Antonio Gillios. Get ready for the decks, guys.
1: Κάπου σε έχω αγκαλιά.

κουράζει. Δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι σε μια στιγμή.

Αριστοτέλης Φέρης όσο θα γυρίζει η γη του. Ο σαρωτικός καλλιτέχνης Θοδωρής Φέρης την Τετάρτη 8 Ιουλίου θα βρίσκεται στο Παγκρίτιο Στάδιο στο Ηράκλειο Κρήτης για μια συναυλία που δεν πρέπει να χάσεις. Θοδωρής Φέρης, όσο θα γυρίζει η γη, tour. Εισιτήρια στο more.com.

0: πλάκα κάναμε. Καλέ ποιος είναι αυτός, ποιο είναι το παιδί. Τον είδα μόλις πήγε και έχω τρελαθεί.
1: Όλες οι επιτυχίες non-stop. Super mix by DJ producer Antonio Gillios. Get ready for the decks, guys.

0: super mix by DJ producer Antonio Gillios. Get ready for the decks, guys.
1: Το ξέρω καλά πως όταν βραδιάζει δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει τώρα για μας. Μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ρέστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη,

0: Η ώρα είναι 12:30.
1: Όσο θα γυρίζει η γη,
2: Θοδωρής Φέρης, όσο θα γυρίζει η γη του. Ο σωρωτικός καλλιτέχνης Θοδωρής Φέρης την Τετάρτη 8 Ιουλίου θα βρίσκεται στο Παγκρίτιο Στάδιο στο Ηράκλειο Κρήτης για μια συναυλία που δεν πρέπει να χάσεις. Θοδωρής Φέρης, όσο θα γυρίζει η γη, tour. Εισιτήρια στο more.com.

Υδρόγειος 106,9. Υδρόγειος. Τα καλύτερα τραγούδια στο ραδιόφωνο. Hot Mix. Hot Mix. Hot Mix. Με το Βασίλη Καραμάνογλου.

νωρίς Φέρης, όσο θα γυρίζει η γη του. Ο σαρωτικός καλλιτέχνης Θοδωρής Φέρης την Τετάρτη 8 Ιουλίου θα βρίσκεται στο Παγκρίτιο Στάδιο στο Ηράκλειο Κρήτης για μια συναυλία που δεν πρέπει να χάσεις. Θοδωρής Φέρης, όσο θα γυρίζει η γη, tour. Εισιτήρια στο more.com. Παραγωγή Panic Life Productions.

0: δεύτερη ώρα της σημερινής μας εκπομπής, βράδυ Τρίτης και νύχτα στα FM. Είμαι ο Σπύρος Βροχίδης και έχουμε περίπου ακόμα μία ώρα να μεταδώσουμε την καλύτερη ελληνική μουσική. Ήταν ο Νίνος σαν αναβαγή, αγαπημένη επιτυχία από το παρελθόν, ενώ λίγο πριν στα Βέντο και Ευαγγελία, γλυκό μεθύσι για την Νικολέτα. Έρχονται αμέσως τώρα 20 ολόκληρα λεπτά γεμάτα από ελληνικές επιτυχίες, ενώ αμέσως τώρα έρχονται Γιώργος Μαζωνάκης με το Επιπτώσεις για τον Γιώργο και αμέσως μετά η Σοφία Αρβανίτη με αγαπημένο τραγούδι από τα παλιά, Μη μου μιλάς για καλοκαίρια, για τον Νίκο.
1: Αφού δεν καταλαβαίνεις πώς είναι να αργοπεθαίνεις, έλα να το διαπιστώσεις και να δεις τις

Θέλεις να σε βλέψεις. Είναι όλα φρικτά. Βασανίστηκα. Αγανάκτησα. Πώς είναι να εργοπεθαίνεις.

Μιχάλης Χατζηγιάννης και Χρήστος Μάστορας χόρεψε μία επιλογή του Δημήτρη, ενώ λίγο πριν η επιλογή του Στέφανου, Δέσποινα Βανδύ και Να Μ' Αγαπάς. Να αναφέρουμε γεγονότα που συνέβησαν σαν σήμερα, όπως το 1894 ιδρύεται στο Παρίσι από τον βαρόνο Πιέρ Ντε Κουμπερτέν η Διεθνής Ολυμπιακή Επιτροπή και πρώτος εις πρόεδρος αναλαμβάνει ο Έλληνας Δημήτρης Βικέλας. Σαν σήμερα το 1902 το όνομα Mercedes υιοθετείται για πρώτη φορά ως εμπορική επωνυμία από τη γερμανική αυτοκινητοβιομηχανία Daimler. Mercedes ονομαζόταν η κόρη του πάμπλου του αυστριακού επιχειρηματία Emil Jelinek, ο οποίος ζήτησε από τους υπεύθυνους της εταιρείας να του κατασκευάσουν ένα αυτοκίνητο για μετά το αύριο. Σαν σήμερα το 1913 οι ελληνικές δυνάμεις καταλαμβάνουν τη Δοϊράνη κατά τη διάρκεια του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου. Σαν σήμερα το 1964 ο Πρωθυπουργός Γεώργιος Παπανδρέου συναντάται στο Λευκό Οίκο με τον Αμερικανό Πρόεδρο Λίντον Τζόνσον και ανθίσταται στεναρά στις πιέσεις του τελευταίου να δεχτεί υποχωρήσεις στο Κυπριακό. Αυτά με την ενότητα σαν σήμερα. Συνεχίζουμε με την καλύτερη ελληνική μουσική, Ανδρομάχη και Σούσουρο για τη συνέχεια, αλλά και ο Χρήστος Μενιδιάτης με το Ό,τι πιο όμορφο.

0: ήρθα και θα μη.
1: Και κάπου εδώ ολοκληρώσαμε τη σημερινή μας εκπομπή. Βράδυ Τρίτης και νύχτα στα FM. Για τις 2 ώρες που πέρασαν ήμουν ο Σπύρος Βροχίδης και παρεακούσαμε την καλύτερη ελληνική μουσική. Ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο Τετάρτη την ίδια ώρα στο αγαπημένο σου ραδιόφωνο. Καλό σας βράδυ.

πολλές σφαίρες όσο θα γυρίζει η γη του. Ο σωρωτικός καλλιτέχνης Θοδωρής Σφαίρης την Τετάρτη 8 Ιουλίου θα βρίσκεται στο Παγκρίτιο Στάδιο στο Ηράκλειο Κρήτης για μια συναυλία που δεν πρέπει να χάσεις. Θοδωρής Σφαίρης, όσο θα γυρίζει η γη, tour. Εισιτήρια στο more.com.

ώρα είναι 2:30. Υδρόγειος 106,9. Υδρόγειος. Τα καλύτερα τραγούδια στο ραδιόφωνο.

μέρες φέρεις όσο θα γυρίζει η γη του. Ο σωρωτικός καλλιτέχνης Θοδωρής Φέρης την Τετάρτη 8 Ιουλίου θα βρίσκεται στο Παγκρίτιο Στάδιο στο Ηράκλειο Κρήτης για μια συναυλία που δεν πρέπει να χάσεις. Θοδωρής Φέρης, όσο θα γυρίζει η γη, tour. Εισιτήρια στο more.com.